0: προσέχεις.
1: Λοιπόν, σας περιμένω στα social media. Σας περιμένω εκεί να μου πείτε πώς είναι η μέρα σας σήμερα, αν είστε καλά ψυχολογικά. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και να αλληλεπιδράσουμε μέσα από τα social. Βρείτε το ραδιόφωνο, ακολουθήστε ή βρείτε και εμένα επίσης, Ιορδάνης αγαπητός official. Στείλτε μας εκεί το μήνυμά σας και ελάτε να τα πούμε και μέσω αυτών των πλατφορμών.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και έχουμε ονομαστικές εορτές, επετείους, αλλά και τι έγινε σαν σήμερα. Πάμε να τα δούμε. Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, Πατρίκιος και Πατρικία γιορτάζουν χρόνια τους πολλά. 3 και 2, 5, 5, μάλιστα καλά πήγε αυτό. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ημέρα περηφάνειας των άφιλων ατόμων, παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, πολύ κακό, και παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρικού. Τώρα, σαν σήμερα το 1962, η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του φυσικά. Δημόσια θέα, ε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: Είναι 3:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Προτείνω ταινίες από τις κινηματογραφικές αίθουσες, οι οποίες πάνε πάρα πολύ καλά σε πολλές εισιτηρίων και ακριτικές. Η ταινία που σας προτείνω για σήμερα είναι το Michael. Εξαιρετική, την είδα, τη λάτρεψα, την αγάπησα, θα την ξανάβλεπα δεύτερη φορά με μεγάλη άνεση. Η ταινία Michael είναι βασισμένη στη ζωή του Michael Jackson, συνεχίζει πολύ δυνατά στις ελληνικές αίθουσες και ήδη συζητιέται παντού. Πραγματικά, από τις πρώτες σκηνές μέχρι και τις μεγάλες συναυλιακές στιγμές, η ταινία μεταφέρει την ενέργεια και το μεγαλείο του Michael Jackson.

Τρίτη ήταν σήμερα. Για λίγο ακόμα ίσως. Αύριο όμως που θα είναι Τετάρτη θα τα ξαναπούμε, γιατί η σημερινή εκπομπή τελείωσε, κυρίες και κύριοι. Δύο ώρες ήταν αυτές, με υποστήκατε, με ακούσατε, με αγαπήσατε, πιστεύω έστω και λίγο, γιατί ο Ιορδάνης Αγαπητός δεν είναι τυχαίο το όνομα και το επώνυμο. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο στο δουλειά κάνετε, σας περιμένω αύριο.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας,

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε και σήμερα.
1: Εδώ.
0: Έτσι, κανονικότατα στο ραντεβού μας.
1: Πιστή στο ραντεβού μας, όχι απλά. Κανονικότατα, συνεπέστατη.
0: Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα, που είναι Τρίτη, είναι 19 του μήνα. Έτσι, τα
1: γιορτάζει
0: λέμε αυτά γιατί.
1: Ο Αγαμέμνονας σήμερα.
0: Ο Αγαμέμνονας, καλά κάνει
1: ο
0: και
1: Πατρίκιος,
0: γιορτάζει.
1: Ο Πατρίκιος, η Πατρικία.
0: Mm-hmm. Τόσο ωραία.
1: Μπορεί να έχεις κάποιον, να μην του πεις ένα χρόνια πολλά. Έναν Αγαμέμνονα.
0: Δεν έχω.
1: Πατρίκιο.
0: Με αυτά τα ονόματα. Δεν έχω με αυτά τα ονόματα. Εγώ έχω φίλους με απλά ονόματα. Μαρία, Κώστας, ξέρω και εγώ.
1: Δεν μπορεί, όλο και κάποιον πιο σπάνιο θα έχεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, διάφορα γίνονται γύρω μας, πραγματικά. Όπως εκεί στη Θεσσαλονίκη, όπου σε μια πολυκατοικία παλιά που έχει ημοϋπόγεια, ξέρεις, τώρα οι καινούριες πολυκατοικίες δεν έχουν ημοϋπόγεια,
1: ναι,
0: σπίτια,
1: ναι.
0: Έτσι, άνοικαν σε μία. Το ημοϋπόγειο από κάτω άνοικε σε μία ιδιοκτήτρια.
1: Ναι.
0: 355 τετραγωνικά μέτρα της άνοικαν στο ημοϋπόγειο. Δεν είχε τι να τα κάνει, τα έκανε 8 Airbnb σπιτάκια.
1: Ναι.
0: Και γίνεται χαμός στην πολυκατοικία, μηνύσεις, δικαστήρια. Καταλαβαίνεις τώρα, σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ξέρουμε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Έκανε και κάτι εργασίες εκεί στα τσιμέντα που είναι λίγο επικίνδυνες. Πέφτουν και τα ρεύματα μερικές φορές γιατί δεν αντέχει παλιά πολυκατοικία. Χαμός γίνεται. Είναι στα δικαστήρια και περιμένουν τώρα σε κάνα μήνα περίπου να βγει απόφαση. Mm-hmm. Γιατί τον έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αυτό το 8 δωμάτια, 8 σπιτάκια, ας πούμε, Airbnb. Να μπαίνω βγαίνει στην πολιτεία.
1: Δεν ένα δωμά, πόσο ήταν.
0: Όχι, όχι, γιατί είναι 355 τετραγωνικά δια 8, είναι μια χαρά το αποτέλεσμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το δωμάτιο δηλαδή, το σπιτάκι, είναι μια χαρά για Airbnb. Έστω και ημοϋπόγειο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ποιος θέλει να μείνει σε ημοϋπόγειο να έρθει στο εξωτερικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό που λένε, ρε παιδί μου, σε μια πολυκατοικία μπαινοβγαίνει όποιος θέλει, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάθε καρυδίας καρύδι, ας πούμε. Τι να πεις.
1: Μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο κάτι τέτοιο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά, αλλά. Να δούμε τι θα βγάλει το αποτέλεσμα του δικαστήριου τώρα σε λίγες μέρες. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες παλεύοντας με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας να τα αποφεύγουμε τις περισσότερες φορές.

0: Να διαβάζω εδώ για μια περίεργη περίπτωση.
1: Μόνο για περίεργες περιπτώσεις
0: έτσι,
1: διαβάζουμε.
0: Αυτό έγινε στη Ρωσία, στη Σιβηρία.
1: Ναι.
0: Έγινε τον Μάρτιο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπου κάποιος είχε γλεντήσει πολύ. Πήρε το αυτοκίνητο. Παρ' όλα αυτά αισθανόταν πάρα πολύ κουρασμένος. Και βγήκε λίγο έξω από το αυτοκίνητο, σταμάτησε και είπε να ξαποστάσει λίγο στο παγκάκι. Ήτανε βράδυ, ήταν μείον 20 βαθμοί. Στο παγκάκι τον πήρε ο ύπνος. Δεν ξέρω πώς κατάφερε με μείον 20 βαθμούς να τον πάρει ο ύπνος.
1: Δεν ποτέ.
0: Πάγωσε, ενώ είχε βάλει και κουβέρτα από πάνω. Είχε βάλει ένα. Πάνω, από πάνω, τέλος πάντων, κάτι σαν κουβέρτα. Αυτό πάγωσε πάνω του. Πάγωσε ολόκληρος. Τον βρήκανε τον άνθρωπο.
1: Ζωντανό.
0: Όταν το μετρήσανε ήταν σαν πεθαμένος. Τον πήγανε στο νοσοκομείο και οι γιατροί εκεί κατάφεραν να τον αποψύξουν με ένα ορισμένο τρόπο, γιατί λέει ότι αν τον αποψύξεις γρήγορα θα πεθάνει ο άνθρωπος και θα, ή θα ζήσει και θα έχει τεράστια προβλήματα στα όργανά του γενικότερα. Οπότε τον απόψυξαν πολύ σταδιακά σε 5,5 ώρες. Και έτσι λειτουργήσαν κανονικά όλα τα όργανα. Ξαναέζησε ο άνθρωπος, γιατί όταν του κάνανε καρδιογράφημα ήταν νεκρός, ήταν ευθεία γραμμή και όλα αυτά. Δεν υπήρχε αναπνοή, δεν υπήρχε τίποτα. Τον αποψύξαν μετά από 5,5 ώρες. Ο άνθρωπος ζούσε. Κανονικά έφυγε, σηκώθηκε.
1: Τι να πω ρε παιδιά.
0: Και δεν ξέρω κι εγώ πόση ώρα από την ώρα που τον βρήκανε ουσιαστικά νεκρό, ήταν νεκρός έτσι, δηλαδή για να πάρει την πρώτη ανάσα πέρασε αρκετή ώρα, σου λέει. Άρα, εδώ
1: έχει παγώσει τα πάντα πάνω του, το αίμα στις πλεύες.
0: Τι να πω, είναι όμως κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν έχω ξαναδιαβάσει, γι' αυτό ήθελα να σου το μεταφέρω. Είναι εκπληκτικό.
1: Φαντάζομαι ότι αυτοί που ασχολούνται με την κρυογονική θα κάνουν πανηγύρια τώρα.

για να με πάρει αγκαλιά.

0: και δεν έκλεισα μάτι.
1: Υπέροχα, καταπληκτικά, ανεπανάληπτα, θα έλεγα.
2: Μοναδικά και ανεπανάληπτα.
1: Έτσι, έτσι. Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα.
2: Παρεούλα.
1: Τρίτης, κυρίες και κύριοι, και 19 Μαΐου.
2: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ξέρετε που θα μας βρείτε. Στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Καδραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Επιστρέφοντας μετά τις διαφημίσεις, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί και αμέσως μετά που επιστρέφουμε, έχουμε σαν σήμερα.
2: Τι λες.
1: Οπότε μείνετε εδώ, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλωσορίσατε.
1: Επιστρέψαμε, σίγουρα.
0: Ναι,
1: το,
0: ναι,
1: έχουμε.
0: Το έχουμε.
1: Είμαστε.
0: Βεβαίως. Κανονικότατα. Δεύτερο ημίωρο. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα. Και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Το βρήκαμε, παιδιά, το βρήκαμε, το έχουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα 19 Μαΐου, η ματιά μας στο παρελθόν. Το 1822 είχαμε αμφίρροπη ναυμαχία στα ανοιχτά της Χίου, ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Μιαούλης, Τσαμαδός, Σαχτούρης κλπ. 1919, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. 1962, η Μέριλιν Μονρό τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. 1973, ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο, συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. 1978, οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single, Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για $120. 2012, η Chelsea νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 19 Μαΐου.

0: Λοιπόν, είναι μία είδηση που έχω διαβάσει τώρα το τελευταίο διάστημα και όσο περισσότερα πράγματα διαβάζω, τόσο περισσότερο με βάζει σε μία διαδικασία του να το σκεφτώ και να το ψάξω κι άλλο. Υπάρχει μία νέα μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε από μία διεθνή ομάδα 17 επιστημόνων που αποκαλύπτει ότι υπάρχει περίπτωση η αρχαία Ολυμπία να είχε λιμάνι. Το βρήκα συγκλονιστικό. Γενικότερα δίνει μία εικόνα εντελώς διαφορετική από την εικόνα που έχουμε τώρα για την αρχαία Ολυμπία και το λατρευτικό χώρο. Κάτω από το έδαφος της Ολυμπίας, εκεί που για περισσότερο από μία χιλιετία συνέβαιναν όλα αυτά τα θαυμαστά, οι επιστήμονες εντόπισαν ίχνη μιας τεράστιας κατασκευής που ενδέχεται να λειτουργούσε ως εσωτερική λιμενική εγκατάσταση για να μεταφέρει ανθρώπους, αγαθά και υλικά από και προς το ιερό. Σε αυτή τη μελέτη συμμετέχει η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηλίας από την ελληνική πλευρά, η ιεροφύλη Ήρυδα Κόλια, και είναι, λέει, εντυπωσιακά τα όλα όσα αποκαλύπτονται. Είναι πιθανόν η Ολυμπία, λοιπόν, να διέθετε οργανωμένη λιμενική υποδομή, ενδεχομένως συνδεδεμένη με μία αρχαία λίμνη, και να υπήρχαν διάφορες πλωτές διαδρομές μέσα από ποτάμια, παραπόταμους, που επέτρεπαν την πρόσβαση στο ιερό με βάρκες. Δηλαδή, έτσι και συνεχιστούν αυτές οι ανασκαφικές έρευνες και έρθουν στην επιφάνεια τέτοια στοιχεία, αλλάζει εντελώς η μορφή του χώρου.
1: Πού να ξέρεις τώρα τι έχει γίνει. Ψάχνεις, υποθέτεις.
0: Εδώ σου λέω ότι βρίσκουν στοιχεία.
1: Βρίσκουν δομές από κάτω. Αλλά πολλές φορές τα στοιχεία αλλάζουν μετά από κάποια χρόνια. Τελείως, ας πούμε. Τα έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν. Κάτι άλλο να πιστεύουν οι επιστήμονες και μετά από δεκαετίες να το αλλάζουν, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν είναι απλοί επιστήμονες.
1: Όχι, εγώ σκέφτομαι ότι. Μας λέει τώρα δηλαδή ότι στην αρχαία Ολυμπία είχε περισσότερο νερό η θάλασσα, οπότε έφτανε μέχρι εκεί.
0: Όχι.
1: Α, τι.
0: Δεν σου λέει αυτό το πράγμα.
1: Ότι είχε λιμάνι, δεν λες.
0: Είχε λιμάνι, το οποίο όμως συνδεόταν με κάποια λίμνη που υπήρχε εκεί. Και η λίμνη μέσω των ποταμών σε έβγαζε διαδρομή, κατάλαβες.
1: Ναι. Δεν είχε θάλασσα, δηλαδή. Εκεί.
0: Όχι, δεν είχε θάλασσα.
1: Τέλος πάντων. Οκ.
0: Ότι είχε λίμνη. Είχε λιμάνι.
1: Ναι.
0: Σε λίμνη, η οποία λίμνη με τη σειρά της συνδεόταν μέσα από ποτάμια και παραπόταμους με τις υπόλοιπες περιοχές.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Okay.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για άλλη μια ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok, κανονικότατα. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Αλλά με πραγματικά προφίλ, παιδιά, όχι μαϊμού.
1: Πραγματικά προφίλ.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
7: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
8: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Παιδιό, Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα.

0: 200ml, 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 96 γραμμάρια, 2 και 12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα, extra extra large, 3 λίτρα, 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις εδώ στη μουσική και όχι μόνο. Στα διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά δεν είναι αυτά τα οποία ακούτε από το Δελτίο Ειδήσεων και διαβάζετε από τα μεγάλα site. Εν πάση περιπτώσει, Βιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, έχουμε βρει πρέσβη, έτσι, για τους εξωγήινους. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Ναι καλέ, αφού αυτό προτάθηκε.
0: Αυτό είναι το άσχημο. Εμείς δεν έχουμε λόγο σε αυτά. Έτσι, του ήρθε ένας, θα το πούνε και άλλοι 5-10 εκεί οι φίλοι του και λέει, παιδιά, στείλτε τον αυτόν. Ο Ομπάμα είπε ότι, έτσι, μπορεί να είναι διπλωμάτης για επιτροπή υποδοχής εξωγήινων, να είναι αυτός που θα ειδηγηθεί, ας πούμε, σε μια τέτοια επιτροπή. Mm-hmm. Γιατί είναι, λέει, φιλικός και διπλωμάτης. Τώρα κι εγώ είμαι, ξέρω κι εγώ, ο King Kong. Ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Αν το πιστεύεις ότι είσαι ο King Kong, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε έτσι, να μιλήσουμε με ένα κύριο πολύ γλυκό, πολύ ευγενικό. Mm-hmm.
0: Ό,τι δηλώσεις είσαι εδώ πέρα, γιατί ο Ομπάμα είναι ειδικός για τους εξωγήινους. Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή δεν είναι... Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή.
1: Μπορεί να...
0: Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν για μας?
1: Μπορεί να ξέρει περισσότερα, ρε παιδί μου, από εμάς και να μπορεί να τα επικοινωνήσει.
0: Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν έχει δει, λέει, ο ίδιος εξωγήινους, αλλά πιστεύω ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Αυτά. Τα γνωστά που λένε όλοι, ας πούμε.
1: Είναι πολύ εγωιστικό να λες ότι είμαστε μόνοι στο σύμπαν.
0: Καλά, αυτό είναι κάτι ξεπερασμένο. Μην συζητάμε για πράγματα αυτονόητα, αλλά από εκεί και πέρα, ας πούμε. Εντάξει, δεν έχει δει εξωγήινους από κοντά, λέει. Καταρχήν. Το διευκρινίζει.
1: Τους έχω δει από μακριά.
0: Τους έχω χαιρετήσει, αλλά τους είπα ότι έχω δουλειά τώρα. Μια άλλη φορά. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.

0: Τι έχουμε? Είμαστε λοιπόν, καλά καταρχήν, θέλω, είμαστε
1: θέλω
0: εντάξει.
1: Θέλω να σου πω, επειδή προηγουμένως έλεγες ότι νιώθεις King Kong, έχουμε χαλάσει και τους πιθήκους. Τα καταφέραμε.
0: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά τώρα εδώ ο κόσμος κάγεται.
1: Υπάρχουν πίθηκοι οι οποίοι ζουν στα εργαστήρια ως γνωστόν. Μέχρι πρώτητος λοιπόν βάζαν τους πιθήκους να παίξουν κάποιο βιντεοπαιχνίδι για να δούνε πώς εξελίσσονται, για να τους δώσουν ανταμοιβή. Αν καταφέρναν να κάνουν κάτι, μετά τρώγανε κάποιο φαγητό. Τους είχαν μία τροφή, μία μπανάνα ας πούμε. Ναι. Πλέον αρκετοί πίθηκοι δεν ενδιαφέρονται για τις τροφές που μπορεί να πάρουν, όχι. Αλλά κολλάνε στο βιντεοπαιχνίδι και συνεχίσουν να παίζουν γιατί τους αρέσει.
0: Εντάξει τώρα, πάει και αυτό.
1: Χαλάσαμε και τους πιθήκους. Τα καταφέραμε. Έχουν λέει την περιέργεια και συνεχίζουν να παίζουν.
0: Η περιέργεια σκότωσε τον πίθηκο. Εντάξει, πειραματόζωα είναι αυτά.
1: Παιδιά, θα βλέπεις μετά τον πίθηκο, θα μπαίνει στο βίντεο game.
0: Τώρα ο πίθηκος που μπαίνει στο βίντεο game. Ο πίθηκος που μπαίνει στο βίντεο game δεν είναι και πολύ φυσιολογική φράση. Ο πίθηκος είναι στα δέντρα. Είναι στα δάση, μέσα. Άντε στους ζωολογικούς κήπους, μέχρι εκεί. Σε βίντεο game δεν είναι. Τι να πεις, δεν ξέρω.
1: Έχουν την τάση, λέει, να εξερευνούν τα ενεργά ερεθίσματα.
0: Ωχ, Παναγία μου.
1: Δεν τους ένοιαζε η ανταμοιβή καθόλου. Έπαιξαν, ορισμένοι πίθηκοι, λέει, έπαιξαν σχεδόν 100 γύρους χωρίς καμία ανταμοιβή.
0: Καλό είναι, μια χαρά.
1: Πορωμένος γκέιμερ.
0: Εκεί θα πεθάνει.
1: Πίθηκο γκέιμερ.
0: Πώς ήταν παλιά τα μαγαζιά που πηγαίνουν και παίζανε ηλεκτρονικά παιχνίδια ο κόσμος και πλήρωνε.
1: Ναι.
0: Και ήξερα, είχα φίλους εκεί μέσα που καθόντουσαν οι άνθρωποι 24 ώρες. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που παίζανε 24 ώρες. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει και το μαγαζί, ας πούμε.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Αφού μου το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Να ξέρετε επίσης ότι αν κάνετε τον κουρέα ή την κομμότρια, μπορεί να διακινδυνεύετε τη ζωή σας.
1: Άμα πάει το καλά το κούρεμα,
0: Τώρα το δεν πάει καλά, είναι υποκειμενικό. Για τον κομμωτή και για την κομμότρια πήγε καλά. Εντάξει, αν του τη βαρέσει το λουνό να κάνει φασαρία ή να σου μαχαιρώσει, έτσι, έχει εξελιχθεί το. Είμαστε πλέον πολύ ευγενικοί, πολύ τυπικοί. Δεν ξέρω, έχουμε έναν άλλο πολιτισμό πλέον. Ναι, εξελισσόμαστε. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτή είναι, εξελίχθηκε.
0: Αυτή είναι. Βρε, εξελισσόμαστε έτσι κι αλλιώς, αλλά πώς είναι το ζήτημα.
1: Πάμε κατά αυτό.
0: Εκεί. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Πάντα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Να γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
4: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-282450.
4: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Sim. Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της Στρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

0: Τελευταίο 20 λεπτό Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, αυτό είναι το αισιόδοξο. Έτσι βλέπουμε στο βάθος, έστω καλοκαίρι.
1: Το βλέπουμε, αχνοφαίνεται.
0: Το βλέπουμε, αχνοφαίνεται και το κανονίζουμε κιόλας. Για να έχουμε καλύτερες τιμές.
1: Άμα.
0: Δεν είπαμε να τα πληρώσεις όλα, μια προκαταβολή θα δώσεις. Η τελευταία στιγμή πάντοτε σου κοστίζει ακριβά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς που ακούτε, έτσι πάει αυτό. Και μετά αρχίζεις και φωνάζεις ότι ήταν οι διακοπές ακριβές. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα κάποια έρευνα που έγινε για το τι γίνεται στην Ελλάδα όσον αφορά τις λευκές συσκευές. Δηλαδή, καίγονται κάποιοι, ρε παιδί μου, να δουν, έχουμε αύξηση, έχουμε μείωση. Και η εικόνα είναι ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία σήμερα και φαντάζομαι και σε όλο τον κόσμο, έτσι με διαφορετικές ταχύτητες, αλλά συμβαίνει. Έχουμε αύξηση πλυντηρίων πιάτων κατά 1%, πλυντηρίων ρούχων κατά 1%, έτσι,
1: ναι.
0: Ψυγεία κατά 4% και τώρα έχουμε μείωση στις κουζίνες 3%.
1: Δεν μαγειρεύουμε πια.
0: Δεν μαγειρεύουμε πια, μειώνεται ο κόσμος που μαγειρεύει και αγοράζει κουζίνες και οι μικροσυσκευές, οι οποίες είναι αυτό το, ξέρεις, τα παρελκόμενα, ρε παιδί μου, αυτά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το φαγητό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κόφτης, ξέρω και εγώ, μπλέντερ, οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Μείωση 11%.
1: Τι λες?
0: Δηλαδή το σούπερ μάρκετ που αγόρασε μια αλυσίδα που φτιάχνει φαγητό, ας πούμε, και λέει ότι εγώ βλέπω ότι τα επόμενα χρόνια ο κόσμος δεν θα μαγειρεύει, απλά θα αγοράζει το φαΐ του απ' έξω. Δεν είναι και πολύ μακριά.
1: Ναι, βρε μάνα μου, έτσι. Αλλά πώς θα το αγοράζεις απ' έξω όταν το σουβλάκι έχει πάει δεν ξέρω και εγώ πόσα ευρώ.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Εγώ αν δεν πάρω από τη λαϊκή πράγματα ή να ψωνίσω κάτι για να μαγειρεύσω στο σπίτι, δεν θα μου πάει καλά.
1: Ναι, και εμένα μου αρέσει το μαγείρεμα.
0: Έτσι, το έξω είναι μόνο για διασκέδαση βασικά.

0: Λοιπόν, είχαμε μία μήνυση που κατατέθηκε προσφάτως από την Dua Lipa. Ξέρω αν το διάβασες. Μήνυσε, λέει, την εταιρεία Samsung για χρήση του προσώπου της σε συσκευασίες τηλεοράσεων. Και η υπόθεση, σου λέει, εξετάζεται στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Καλιφόρνια. Το πήρες εσύ αυτό χαμπάρι? Η φωτογραφία της, λέει, χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της στις χάρτινες συσκευασίες τηλεοράσεων της εταιρείας εδώ και ένα χρόνο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ίδια στηρίζει ή προωθεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Τώρα ζητάει 15 εκατομμύρια δολάρια, έτσι. Δεν είναι κάτι ψηλά. Η Dua Lipa, λέει, δεν είχε καμία ενημέρωση για τη συγκεκριμένη καμπάνια και δεν θα επέτρεπε ποτέ τη χρήση της εικόνας της για τέτοιου είδους διαφημιστική προώθηση. Για να δούμε.
1: Γενικά με το AI τώρα και όλα αυτά είναι λίγο...
0: Αι. Όχι AI.
1: Πολλά θα γίνουν. Πολλά θα γίνουν. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να προστατευτούμε με κανόνες, με νόμους. Αλλά τι να περιμένεις τώρα από αυτές τις κυβερνήσεις που έχουμε...

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Έτσι.
1: Μέχρι αύριο όμως.
0: Έτσι, αποχωρούμε έτσι, εδώ το στούντιο κανονικότατα.
1: Σε 22 ρίτσες εδώ θα είμαστε. Δεν είναι ότι φεύγουμε, γεια σας. 22 ρίτσες είναι αυτές.
0: Έτσι, μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε τεταρτιάτικο. Κανονικά, μια απλή Τρίτη ήταν και σήμερα. Δεν το κάνουμε θέμα.
1: Μέχρι αύριο να περάσετε υπέροχα. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Πολλά πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό, μόνο 5,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και σήμερα. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι στο αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο. Στον Υδρόγειο είσαστε, 106,9. Η Ελένη Ταπακάκη στο μικρόφωνο. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 11 με το πρωινό μας μαγκαζίνο, με πολλή μουσική όπως πάντα, βλέποντας και τι συμβαίνει για αυτήν την ώρα. Καλή ακρόαση λοιπόν.

Στο ημερολόγιο Αγαμέμνων, Μέμνων, Πατρίκιος και Πατρικία γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα που είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 19 Μαΐου 1919. Κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα του Πόντου, δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντιακού Ελληνισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών, Αγγλογάλων, Ιταλών, Ελλήνων, που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200.000 έως 305.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923 σε ένα σύνολο 750.000 περίπου.

Λοιπόν, ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις και κατά τόπους έτσι και κατά περιόδους θα είναι πιο πυκνές για την Κρήτη μας, η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 από το μεσημέρι μέχρι 6 και πιθανώς στα δυτικά τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία για σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Πάμε λίγο στα πρωτοσέλιδα για αυτήν την ώρα. Στα πρωτοσέλιδα φυσικά είναι η Κρήτη μας. Είδαμε χθες, ξεσκεπάστηκε μια σπήρα ανθρώπων με εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις και πάλι εδώ στο νησί μας. Θα δούμε σε λίγο τις λεπτομέρειες. Υπήρξαν έτσι αντίπινα, τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για οικογενειακή μαφία, θα τα δούμε σε λίγο. Σε άλλους τίτλους, συναγερμός στην Αθήνα για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας του Ερντογάν. Η Τουρκία διεκδικεί 152 νησιά στο Αιγαίο. Στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Σοκράτη Φάμελο, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει θα συμμετέχει στις εκλογές, ένα ενωτικό σχήμα, να συγκλίνουν λέει οι πορείες με τον Τσίπρα. Έτσι σε άλλες ειδήσεις, εδώ στην Κρήτη μας υπάρχει η μεγάλη αγωνία για τον 50χρονο που σας έλεγα και χθες. Είναι ο 50χρονος Μανώλης, ο οποίος αγνοείται από τις 14 του Μάη και συνεχίζονται οι έρευνες μετά την εξαφάνισή του στα Μάλια.

Λοιπόν, εκβιασμούς, εμπρισμούς, βία και παράνομο πλουτισμό σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν κυριολεκτικά από τις περιουσίες τους, περιγράφει αυτή η δικογραφία για την οικογενειακή εγκληματική οργάνωση που εκβίαζε και ξυλοκοπούσε αγρότες στα Βορίζια και στο Αμάρι εδώ στο νησί μας. Είχαν προηγηθεί απεγνωσμένες εκκλήσεις δεκάδων πολιτών, κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών που έφτασαν μέχρι τα Χανιά και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτη, ζητώντας βοήθεια και προστασία από την αστυνομία. Οι συλλήψεις τώρα έγιναν χθες ταυτόχρονα στην Καλλιθέα, εκεί σε μια κλινική όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος, ο θείος είναι αυτός, και στα Βορίζια χειροπέδες τα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Στους συλληφθέντες και οι σύζυγοι τους, οι οποίες μαζί με ένα ακόμα άτομο κατηγορήθηκαν για ζώκλοπη.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σου αυτό.

Σύμφωνα τώρα με τη δικογραφία, τα μέλη αυτής της οργάνωσης καταπατούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από μικροκαλλιεργητές του Αμαρίου, ώστε να εμφανίζονται ως δικαιούχοι και να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις. Παράλληλα, δήλωναν πολύ περισσότερα πρόβατα από όσα πραγματικά διέθεταν, αποκομίζοντας μέσα σε μία πενταετία περισσότερα από 586.000 ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Οι κάτοικοι τώρα που αρνούνται να παραχωρήσουν τα χωράφια τους σε αυτή τη σπήρα που σας έλεγα, φέρεται να γίνονταν στόχος βίαιων αντιπίνων. Ανάμεσα έτσι στις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις που εξετάζουν οι αρχές είναι ο εμπρισμός αυτοκινήτου αγρότη, αλλά και η ολοκληρωτική καταστροφή καλλιεργειών.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετς Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετς Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
1: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810 315 990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 9.30. Συνεχίζουμε με τη δικογραφία που περιγράφει αυτήν την οικογενειακή εγκληματική οργάνωση που εκβίαζε και ξυλοκοπούσε αγρότες στα Βορίζια αλλά και στο Αμάρι της Κρήτης. Στον οικισμό τώρα Σάτα Αμαρίου οι κατηγορούμενοι φέρονται να έκοψαν με αλυσοπρίονο 134 ελαιόδεντρα από ελαιόνα κατοίκου που δεν ενέδωσε στις πιέσεις τους, στις απειλές τους. Ενώ στον Φουρφουρά κατέστρεψαν 400 αμπέλια σε αμπελώνα, προκαλώντας και εκεί τεράστια οικονομική ζημιά στον ιδιοκτήτη. Οι ζημιές που αποδίδονται στη δράση αυτής της συμμορίας ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ από το 2021 μέχρι σήμερα. Τα θύματα υπολογίζονται σε τουλάχιστον 40.

Να σας πω ακόμα πως υπήρχαν και περιπτώσεις όπου υπήρχε έτσι συγγενική σχέση ανάμεσα στα μέλη της οργάνωσης, της εγκληματικής αυτής οργάνωσης και τα θύματά τους. Ο φόβος παρέμενε ο ίδιος, καθώς οι κατηγορούμενοι δεν δίσταζαν να στραφούν ακόμα και κατά τον ίδιο του των συγγενών. Να προσθέσουμε πως η μεγάλη επιχείρηση έγινε χθες τα ξημερώματα στα βορίζια του Δήμου Φεστού. Ο 43χρονος τώρα φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης συνελήφθη στην Καλλιθέα Αττικής, έξω από νοσοκομείο, που είχε βρεθεί εκεί με τη σύζυγό του για ιατρικές εξετάσεις.

Τώρα να σας πω πως στην Κρήτη μας εδώ μεταφέρεται από την Αθήνα ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος για να απολογηθεί την Παρασκευή το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου μαζί με τα δύο ανήψια του για αυτήν την πολύκροτη υπόθεση που αποκάλυψε η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων. Οι τρεις τώρα αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες με τη δικογραφία να κάνει λόγο για εκβιασμούς, απειλές, εμπρισμούς, καταπατήσεις εκτάσεων και παράνομο πλουτισμό μέσω επιδοτήσεων του ΠΚΠ. Την ίδια ώρα, οι δύο γυναίκες, η σύζυγη που σας έλεγα πριν και ο ένας άνδρας που είχαν συλληφθεί για υποθέσεις ζωοκλοπής, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Για αυτήν την υπόθεση διαβάζετε περισσότερα και στο site του σταθμού μας www.1069.gr.

Με την Κρήτη μας συνεχίζουμε και την αγωνία να μεγαλώνει για συγγενείς και φίλους του Εμμανουήλ Βλάχου που τον αναζητούν οι αρχές. Είναι ο άνδρας που σας έλεγα έχει εξαφανιστεί από τις 14 του Μάη από την περιοχή των Μαλίων στο Δήμο Χερσονήσου. Ο 50χρονος λοιπόν έφυγε από το σπίτι όπου διέμενε το βράδυ της 14ης Μαΐου, δεν επέστρεψε ποτέ. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε από το συγκάτοικό του, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μαζί του για αρκετές ώρες. Για την υπόθεση ενεργοποιήθηκε Silver Alert μετά από ενημέρωση λοιπόν που έλαβε η γραμμή ζωής το βράδυ της προχθεσινής ημέρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση υπάρχουν φόβοι ότι η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

0: Με το Silver Alert συνεχίζουμε και τον Εμμανουήλ Βλάχο, σας έλεγα νωρίτερα. Περιγράφεται ως αδύνατος, με μαύρα κοντά μαλλιά, έχει γένια και καστανά μάτια. Το ύψος του 1,75. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκουρόχρωμη μπλούζα, μαύρη φόρμα και αθλητικά παπούτσια ανοιχτού μπλε χρώματος. Όποιος δει οτιδήποτε που μπορεί να παραπέμπει στον άνδρα που έχει εξαφανιστεί από τις 14 του Μάη, μπορεί να επικοινωνήσει με τις αρχές.
1: Μαζί μας τώρα.

Λοιπόν, σήμερα για το Πεκίνο ταξιδεύει ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, για να έχει εκεί συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του, λίγες μέρες μάλιστα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Λίγο πριν ξεκινήσει τώρα το ταξίδι του για το Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος έστειλε μήνυμα συνεργασίας και ενότητας με τον Σι Τζινπίνγκ, λέγοντας πως οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Να γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
4: Υδρόγειος 106,9.

Στη Μέση Ανατολή σε εκεχηρία παραμένουν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ με το Ιράν, αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε ότι ήταν έτοιμος, λέει, να πατήσει ξανά το κουμπί του πολέμου. Είδαμε και σχετικές αναρτήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Μετά την πρόταση που κατέθεσε η Τεχεράνη για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Αυτοί που του άλλαξαν γνώμη ήταν οι ηγέτες των χωρών του κόλπου, με τους οποίους επικοινώνησε τηλεφωνικά 24 ώρες πριν τις ανακοινώσεις στον κόσμο, πως ήταν πολύ κοντά, λέει, να σταματήσει βία την κατάπαυση του πυρός. Η αμερικανική πλευρά χαρακτήρισε απογοητευτική τη νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, με αποτέλεσμα να αυξηθεί έτσι η ανησυχία για επικείμενο χτύπημα του Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη. Όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ανάρτησή του, ήταν έτοιμος, λέει, να επιτεθεί. Οι χώρες του κόλπου έκαναν έκκληση και τον έπεισαν να κάνει 2-3 μέρες υπομονή ακόμα. Γιατί φοβούνται οι χώρες του κόλπου φυσικά για αντίπεινα.

Πάμε και στους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2810-333-500 και να στείλετε τα μηνύματά σας στο info@1069.gr. Για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα μπορείτε να ενημερωθείτε και το site του σταθμού μας www.1069.gr.

Στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας σημειώθηκε ένοπλη επίθεση σε Ισλαμικό τέμενο. Στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Οι δύο φερόμενοι ως δράστες ηλικίας 17 και 19 ετών εντοπίστηκαν λίγο αργότερα νεκροί κοντά στο χώρο λατρείας, με τις αρχές να εκτιμούν ότι αυτοκτόνησαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 5.

Και στην Ισπανία πυροβολισμοί έπεσαν χθες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Εκεί σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 4. Οι πυροβολισμοί έπεσαν στην πόλη Ελεχίδο, στην Αλμερία της Ισπανίας, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως ο δράστης είχε κάποιο είδους συγγένεια με τα θύματα. Αφού τους τραυμάτισε, τράπηκε σε φυγή και ακόμα αναζητείται.

Λοιπόν, από την Πρωτομαγιά διανύουμε αντιπυρική περίοδο. Τσουχτερά πρόστιμα επιβλήθηκαν σε δύο άτομα στα Χανιά που έκαιγαν σκουπίδια αλλά και κλαδιά. Τα διοικητικά πρόστιμα είναι συνολικού ύψους 3.000 ευρώ. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της χθεσινής μέρας στο πλαίσιο της αυξημένης επιτήρησης που εφαρμόζεται κατά την αντιπυρική λοιπόν περίοδο, με στόχο την πρόληψη των περιστατικών που μπορεί να οδηγήσουν σε εκδήλωση πυρκαγιάς.

Με τους δύο πολίτες στα Χανιά συνεχίζουμε, που αγνόησαν λοιπόν την αντιπυρική περίοδο, πλήρωσαν τα τσουχτερά πρόστιμα συνολικά 3.000 ευρώ, ο ένας έκαιγε σκουπίδια, ο άλλος κλαδιά. Και εδώ να πούμε ότι η πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαιτείται αυξημένη προσοχή από όλους μας. Ακόμα και έτσι οι φαινομενικά περιορισμένες καύσεις μπορούν να εξελιχθούν σε επικίνδυνα περιστατικά, ιδιαίτερα όταν επικρατούν άνεμοι ή ξηρές συνθήκες.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης στο σούπερ μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάτε σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810 315 990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, την θέση των Patriot στην Κάρπαθο αναμένεται να πάρει ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2005. Κατά τη διάρκεια του Κυσία που πραγματοποιήθηκε χθες, αποφασίστηκε ότι στις στοιχείες των πυραυλικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας, τα Patriot δηλαδή, που είχαν μεταφερθεί σε Δεδημότυχο και Κάρπαθο, επιστρέφουν στις βάσεις τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του onalert.gr, ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Mirage θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, ώστε οι ένοπλες δυνάμεις να διατηρήσουν ισχυρή δύναμη στο νησί μετά την αποχώρηση των Patriot. Παράλληλα, στην Κύπρο θα παραμείνει τόσο η φρεγάτα Έλλη όσο και τα 4 μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Viper.

0: εκείνος που για σένα.
1: Στην Αθήνα τώρα, σε σχετικό δημοσίευμα διαβάζω ότι βρίσκεται η ελληνική πρωτεύουσα εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου της Άγκυρας για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο αμφισβητούνται από την Τουρκία ούτε ένα αλλά ούτε δύο. 152 ελληνικά νησιά λοιπόν στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Πάμε στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Δένδια, για τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Με ανάρτησή του λοιπόν στο κοινωνικό δίκτυο X υπογράμμισε ότι τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων, ενώ ανέφερε ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τον 20ο αιώνα.

Λοιπόν, λίγες μόνο έτσι μέρες απομένουν για το τζάμπολ του Final Four της EuroLeague στην ελληνική πρωτεύουσα, στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να γράψει ιστορία στο Telecom Center και να σηκώσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τροπαιό του. Είναι ο Βανεκίνος στο κανάλι που θα καλύψει το Final Four λοιπόν της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού από τις 22 μέχρι και τις 24 του Μάη.

Λοιπόν, με το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Final Four της EuroLeague συνεχίζουμε. Την Παρασκευή, λοιπόν, 22 του Μάη, θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Την Κυριακή, 24 του Μάη, θα γίνει ο μεγάλος τελικός της EuroLeague, όπως επίσης και ο τελικός Next Generation U18. Όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από το Nova Sport Prime. Ο πρώτος ημιτελικός, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ, θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και ο δεύτερος ημιτελικός Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 το βράδυ.

Λοιπόν, και κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Καλό υπόλοιπο Τρίτης. Να είστε καλά, να είστε χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Καλή συνέχεια, καλημέρα, γεια σας.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετς Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετς Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Καρέκλα.
10: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
9: Φοβάμαι.
10: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
9: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
10: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
11: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
10: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
12: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένος σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
3: Υδρόγειος 106,9.

Να είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες. Συντονιστείτε, καθίστε χαλαρά και πάμε να ξεκινήσουμε.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: έρθει.
1: Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Με αναζητάτε είτε στο Instagram είτε στο Facebook, Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα, εύκολα, ανθρώπινα.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

Εδώ είμαστε έτσι, στα μέσα του Μάη, περνάμε όμορφα, ο καιρός θα αρχίσει να φτιάχνει, έτσι έχει ο Μάιος, πάντα κάτι μας κρατάει και στο τέλος, κάτι βροχές, κάτι ήλιους, η θερμοκρασία βέβαια αρχίζει και φτιάχνει, έτσι είναι εκεί που πια καταλαβαίνουμε ότι έρχεται το καλοκαίρι, έχει και κάτι ψυχρούλες, έτσι, κάτι ψυχρές αέριες μάζες και κάτι τέτοια, αλλά δεν πειράζει που θα πάει 10 μέρες ακόμα, 15 μέρες ακόμα, αυτό ήταν. Πάμε για καλοκαίρι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: για κάθε γευστική σου απόλαυση. Έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάντια βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
2: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
3: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
4: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτη στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτη στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
5: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
6: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Γεια.
1: Ήθελα να πω κάτι. Γεια.
0: Γεια.
1: Ήθελα να πω κάτι.

0: Πώς ό,τι θέλω να πω, πάνε, δεν πειράζει. Εύχομαι σήμερα να ανταπεξέλθουμε στις ικανότητές μας και να έχουμε μία.
1: Να ανταπεξέλθουμε στις ικανότητές μας. Τι λες, τι.
0: Δώσε λανθάνουσα πάντα την αλήθεια, λέγει.
1: Αυτά είναι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και να σας πω πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας, Μερούλα. Θα τα πεις τα δικά σου, θα τα πεις
1: με
0: στο
1: επόμενο.
0: Όχι, θα σε αφήνω να
1: δυναμίζεις.
0: Λοιπόν, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, το παπάκι, το ζουζουνάκι, το κροκοδιλάκι τέλος πάντων. Δεν κατάλαβα, γελάτε. Θα μας στείλετε το πάρα πολύ ωραίο μηνυματάκι σας και εμείς θα σας απαντήσουμε σε κάνα μήνα. Έτσι όπως δεν μπαίνεις ποτέ μέσα, τίποτα. Καθώς άμα δεν μπω εγώ, τίποτα.
1: Παιδιά, δεν μου έχει δώσει κωδικούς.
0: Ναι, ναι, από την αρχή
1: του
0: χρόνου.
1: Όταν του κλέβω το κινητό.
0: Τα ίδια λες από την αρχή του χρόνου, τραγουδάκι, Μερούλα.

0: δικιά σου η σκυτάλη που λένε.
1: Να σε καλά, Θάνο μου, Θάνο μου, να σε καλά. Χρόνια πολλά στο Πατρίκιο, στο Πατρίκ, στο Πατρίκιος, Πατρίκης, Πατρίτσιος, Πατρίτσης, Πατρικία, Πατρίκια, Πατρίτσια και στον Μπόμπ Σφουγγαράκη.
0: Αυτό τι να μου το πήρες γαμό του στον Πάτρικα, τον Μπόμπ Σφουγγαράκη, θέλω να πω, με πρόλαβες, τι έπαθα, τι πω.
1: Έχουμε γίνει ίδιοι πια.
0: Τέτα, με έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου, πάμε για διακοπή, τα λέμε σε λίγο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Φίξελας κουτί 6x330 ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο και ο μήνας έχει 19. Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος.
1: Με κόβεις. Εγώ θα συνεχίσω όμως να τα λέω, γιατί έχω και άλλα χρόνια πολλά εκτός από τον Πάτρικ.
0: Α, εγώ στον Πάτρικ έμεινα, εκεί κόλλησα.
1: Ναι, τες άρεσε, γι' αυτό ήταν μουσική υπόκρουση. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Θεόγνωστο, Θεογνώστη, Θεόκτιστο και στον Μένανδρο. Ημέρα μνήμης γεωκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας. Σαν σήμερα, 19 Μαΐου το καλά, με έφαγε.
0: Έλα, δώσ' του, πάρε μπρος.
1: Σαν σήμερα, στις 19 Μαΐου, 7-15, εκλέγεται ο Πάπας Γρηγόριος Β. Το 1649 στην Αγγλία ψηφίζεται νόμος με τον οποίο δηλώνεται ότι η Αγγλία είναι κοινοπολιτεία. Και το 1971...
0: Πώς το πες?
1: Κοινοπολιτεία.
0: Α, εντάξει, γιατί κάπου κόμπιασες και λέω, Παναγία μου, λέω τι έγινε. Για πάω παρακάτω.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου χαλάς πιάτα τέτοια, άσε με να τα πω μόνη μου.
0: Τα πιάτα σου χαλάω.
1: Τα πιάτα τα τέτοια.
0: Λοιπόν, καλά, σου έχω μια είδηση μετά, τέλος πάντων συνέχας, στο χ έμεινες.
1: Μου το έχεις χαλάσει 500 φορές, θα περιμένει ο άνθρωπος να ακούσει τι έγινε το 1971 που εκτόξευση του διαμοστοπλίου.
0: Έλα, πάρ' το αλλιώς, πάρ' το
1: απ' την άλλη. Διαστημοπλίου Μάρς 2 για τον Άρη, απ' τη βιασύνη μου κουβέντα θα με πνίξεις στο τέλος.
0: Έτσι πρέπει, Μερούλα, έτσι πρέπει.
1: Και συνεχίζω ακάθεκτη, γιατί σαν σήμερα, στις 19 Μαΐου, γεννήθηκε το 1797 Μαρία Ισαβέλα της Πορτογαλίας, Βασίλισσα Ισπανίας, το 1945 Pete Townshend, Άγγλος κιθαρίστας, και το 1981 Λουσιάνο Φιγκερόα, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής.

Λοιπόν, άκουμε ρούλα. Το Φεστιβάλ των Κανών απαγορεύει, λέει, τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Για λόγους ευπρέπειας, η γύμνια απαγορεύεται στο κόκκινο χαλί, καθώς και σε κάθε άλλο χώρο, λέει, του φεστιβάλ. Αναφέρεται σε ένα επίσημο έγγραφο. Νέα, λοιπόν, αυστηρότερα μέτρα έχουν ως στόχο την ευπρέπεια του Φεστιβάλ των Κανών. Επιστρέφει, λέει, στην κομψότητα, απαγορεύοντας επισήμως τις προκλητικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Αυτό που είχες πάρει, Μερούλα, για να πας στις Κάνες, να το βγάλεις, να φορέσεις κάτι άλλο. Πιο σεμνό, σε παρακαλώ. Δες, δες, σαν

0: κάπως έτσι λέω να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Εσύ τι λες, Μερούλα?
1: Και εγώ λέω.
0: Ο αστρολόγος σου τι λέει γι' αυτό? Μπορούμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα?
1: Δεν έχω μιλήσει σήμερα, κάτσε, γιατί τον παίρνω και είμαι σε αναπάντητες κλίσεις παντού.
0: Αναπάντητες κλίσεις παντού. Εντάξει. Το κατοστάρικο φέρε, γιατί δεν θα τις χρειαστείς τις συνεδρίες. Σε βλέπω εγώ. Είσαι πάλι σε ταραγμένη. Σε βλέπω εγώ. Λοιπόν, πάμε για ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Από την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος. Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16. Τηλέφωνο 2810-251-730.
11: Υδρόγειος 106,9.

0: Και μόλις ξεκινήσαμε την τρίτη μας, τι λέω μωρέ, τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μπέρι,
1: Με την πέμπτη ώρα,
0: ναι, εδώ ολονύχτιο. Ήθελα να πω το τρίτο ημίωρο, άντε Μερούλα, άντε. Λοιπόν, πάμε για ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή λοιπόν. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Υπενθυμίζω ότι θα μας βρείτε, αν θέλετε, να μας στείλετε ένα πολύ όμορφο μήνυμα. Σε μένα δηλαδή, γιατί η Μερούλα δεν ανοίγει για να τα διαβάσει. Οπότε στείλτε το σε μένα να το διαβάσω εγώ.
1: Άκου και τι λέει, παιδιά. Θα μπείτε.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Διαβάζει μόνος του, γιατί τα καλύτερα με τα περισσότερα μηνύματα είναι για μένα.
0: Καλά. Θα μας βρείτε λοιπόν στην υπέροχη σελίδουλα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το χταράκι αυτό με την ουρίτσα, το λατινικό τέλος πάντων. Και στείλτε ένα μηνύματάκι.
1: Αυτό το ζουζουνάκι.
0: Δεν πατάνε like στη σελίδα όμως. Αυτό με ανησυχεί, με χαλάει, πώς το λένε.
1: Ναι, ρε παιδιά, πατήστε ένα like τώρα. Εδώ θα συμφωνήσουμε με το Θάνο. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι.
0: Να το κοιτάξει.
1: Like, pop και καρδούλα.
0: Να το κοιτάξει αυτό, Μερουλά, ε. Είναι πρόβλημα, ε.
1: Είναι τα like. Σου δώσω.

0: Λοιπόν, Μερούλα, έχεις κάτι να πεις, γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Τι λες, θα μας πεις κάτι? Έχεις κάτι να μας πεις?
1: Ναι, βεβαίως. Διάβαζα ένα άρθρο, ναι, παλιότερο βέβαια, αλλά το θυμήθηκα τώρα, και μιας και έχει γίνει και βασιλιάς, πρέπει να το πούμε.
0: Α, άμα είναι για βασιλιάς, για τον Κάρολο.
1: Για τον Κάρολο, βέβαια, που δεν τον έχουμε σχολιάσει σχεδόν καθόλου, σαν να μην έχει γίνει βασιλιάς. Καταρχάς, διάβασα ένα πολύ ωραίο, πώς το λένε, από αυτά που βγαίνουν στα social.
0: Α, ναι, φωτογραφία.
1: Στους καθηγητές. Και έλεγε, ο Κάρολος περίμενε 70 χρόνια να γίνει βασιλιάς. Τώρα σας πειράζει εμείς που περιμένουμε 40 να διοριστούμε?
0: Σωστό. Πού βρίσκεις το λάθος?
1: Αλλά αυτό που ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι βγήκε ένα παλιότερο άρθρο που έδειχνε τον Κάρολο στο BBC να είναι παρουσιαστής ειδήσεων.
0: Καιρού, όχι ειδήσεων.
1: Καιρού.
0: Δελτίου καιρού. Λοιπόν, ναι, το είδα.
1: Και επίσης αυτό που είχα να σχολιάσω.
0: Για πλάκα, σε κάποια εκπομπή ήταν που το έκανε, όχι πραγματικά, ήταν χιουμοριστικό το θέμα. Έτσι νομίζω δηλαδή, δεν είμαι και σίγουρος, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά.
1: Τι θα βάλεις το χέρι στη φωτιά?
0: Λέω, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, λέω, ότι έγινε, δηλαδή παρουσίασε ένα κανονικό δελτίο, χιουμοριστικό, σε κάποια εκπομπή έγινε αυτό.
1: Καλά, σίγουρα, αλλά έχει πολύ γέλιο έτσι πως έχει στηθεί και πατάει το κομπιουτεράκι του εκεί πέρα.
0: Καταπληκτικά. Θα μπορούσε να είναι,
1: και αυτός έχει ψυχολογικά. Και αυτός θα μπορούσε να πάρει 100 ευρώ.
0: Σε αυτόν θα μπορούσε να ζητήσω κάτι παραπάνω, λέω. Θα έχει λίγα λεφτά παραπάνω, φαντάζομαι. Έλα, πάμε για διακοπή.
1: Πάμε και ένα τραγούδι.
0: Και διακοπή και τα λέμε σε λίγο.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο και ο μήνας έχει 19. Σωστά?
1: Τη σωστά τα όπες, με εντυπωσιάζεις που θυμάσαι πόσο έχουμε.
0: Πάντα, πάντα θυμάμαι, ποτέ δεν κάνω λάθος αυτά. Δεν κατάλαβα, Μερούλα, τι
1: εννοείς. Παρακαλώ, πατήστε το 0.
0: 100 ευρώ, Μερούλα.
1: Τι 100 ευρώ, εγώ θα σου πάρω 200. Εγώ και ποτέ δεν θυμάμαι, δεν κάνεις λάθος αυτά.
0: Τι λες, καλέ, σοβαρά. Τι λες.
1: Λοιπόν, να σου πω για ένα ζευγάρι.
0: Για δεν μου λες.
1: Ήθες να το πούμε μετά.
0: Ό,τι θέλεις. Και τώρα λέμε και μετά το λέμε. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Είναι η Αντέλ και ο Ματ Άλεν που μεγαλώνουν τα τρία τους παιδιά με παιδική αυτονομία.
0: Τρία παιδιά,
1: Ναι, βεβαίως. Τι σημαίνει αυτό? Επιτρέπουν στα παιδιά τους να ορίσουν το δικό τους πρόγραμμα για διάβασμα, τις ώρες ύπνου, τα μενού, τις ώρες γευμάτων και τις λίστες μικροδουλειών. Ο κόσμος είναι η παιδική τους χαρά και οι δάσκαλοι τους. Οι Άλεν ζουν στο Μπράιτον του Ηνωμένου Βασιλείου και ασπάζονται πλήρως στο στυλ της μη συμβατικής ανατροφής των παιδιών που ευθυγραμμίζεται με τις οικονομικές και φυσικές συνήθειές τους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Οι γονείς είναι και οι δύο 39 ετών και δεν εμπιστεύονται τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ή εκπαίδευσης που έχουν επιτρέψει τα παιδιά τους. Δεν κάνουμε εμβόλια για τα παιδιά μας, κάτι που οι άνθρωποι λένε ότι είναι λάθος, και δεν χρησιμοποιούμε το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Αντίθετα, χρησιμοποιούμε φυσικές θεραπείες.
0: Τώρα αυτό είναι, είναι σωστό.
1: Θα σου απαντήσω. Λοιπόν, όλα τα παιδιά τους στείλαζαν μέχρι μεγάλη ηλικία. Και συνεχίζουν αυτό το φυσικό τρόπο που υπάρχει. Δεν ξέρω.
0: Με φαντάρι.
1: Όχι, εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, να μου πεις γιατί, να μου πεις, πες μου. Εννοείται.
1: Δηλαδή δεν, μπορεί να έχουν δίκιο, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Αλλά το ρισκάρεις?
0: Είσαι καλά, με τίποτα. Καθόλου με τίποτα, δεν το συζητώ.
1: Δηλαδή δεν ξέρω, είναι μεγάλη ευθύνη αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται.
1: Και μετά χτύπα ξύλο να γίνει κάτι, ποιος αναλαμβάνει το κόστος?
0: Το κόστος είναι ή
1: που θα... Το ψυχικό εννοώ, το ψυχικό.
0: Α, είπα και εγώ, ψυχικό θα κάνεις. Ψυχικό θα κάνεις. Ψυχικό θα κάνεις. Πάπη για τραγούδι.

0: ήθελα.
1: Έλα Μερούλα, θα πεις κάτι? Τι να πω?
2: Ναι, ότι τα κύτταρα στα κέρατα του αμερικανικού ελάφιου αναπτύσσονται πιο γρήγορα στη φύση.
1: Τι έπαθα πάλι διάχρηστη πληροφορία της ημέρας, γιατί έτσι?
2: Γιατί είσαι πρόλαβα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, και το ξέρεις εσύ για τα κέρατα του ελαφιού?
1: Τα κέρατα του ελαφιού τι έχουνε?
2: Αναπτύσσονται πιο γρήγορα στη φύση σου λέω.
1: Ωραία, και λοιπόν? Γιατί πρέπει να με νιάξει εμένα αυτό?
3: Γιατί γύρισε στη φύση, γύρισε στη φύση.
1: Γύρισε στη φύση, γύρισε στη φύση. Πάμε για τραγούδι.

0: Τι έγινε.
1: Φεύγουμε.
0: Εγώ δεν φεύγω. Θα κάτσω.
1: Εγώ θα φύγω.
0: Κάτσε μια ώρα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Κάτσε μια ώρα ακόμα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Βιάζεσαι.
1: Έχω δουλειές.
0: Τι δουλειές έχεις?
1: Έχω κάτι δουλίτσες.
0: Έχεις κάτι δουλίτσες.
1: Θέλω να πάω για ψώνια.
0: Αυτές είναι οι δουλίτσες.
1: Ναι.
0: Παχαράζει λεφτά. Γι' αυτό λέω κάτσε εδώ να τα γλιτώσουμε τα λεφτά. Έχεις και την κάρτα.
1: Ποια κάρτα?
0: Το πίνι, τι ξέρεις? Το πίνι.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πάντα το έχω αποθηκευμένο στο κινητό μου. Κλέψτε το
0: κινητό. Κακό. Να πάρω το κινητό σου τότε.
1: Όχι, δεν θα πάρεις το κινητό μου. Έχω εντάξει. Face ID.
0: Τα κάνω εγώ έτσι. Θα κάνω εγώ. Θα κλείσω τα μάτια. Θα κάνω ότι. Και θα με πιάσει. Θα βάλω μια ξανθιά μπελούκα.
1: Έλα, πάμε γιατί έχω και δουλειές.
0: Γεια σας.

0: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700ml, 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Έλα η τραγουδάρα.
1: Η τραγουδάρα είναι αυτή.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα στο βροχερό Ηράκλειο?
1: Είμαι καλά, είμαστε καλά εδώ στον υδρόγειο 169. Ξεκινάει η εκπομπή μας. Και σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία θετική ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι τις 4 η ώρα, θέλω να πω. Αλλά να ξέρετε ότι ο καιρός δεν θα μας βάλει κάτω.
0: Όχι, μπορεί να είσαι, έτσι να είναι λίγο κυκλοθυμικός από χθες, ναι. Αλλά εμείς έχουμε ωραία διάθεση.
1: Μπράβο.
0: Γιατί είμαστε ωραίοι τύποι και έχουμε καλή διάθεση στην καρδιά.
1: Έχω τόσο ωραία διάθεση που μπορώ να πω και για μπάνιο, δεν έχω πρόβλημα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν είπαμε ποιες είμαστε όμως. Παρόλα αυτά.
1: Έτσι, καλησπέρα.
0: Πώς σε λένε? Μιχαέλα για πιτζάκι απέναντι, Εύη Παπαδάκη μέχρι και τις 4. Ψηλώνεται ένταση και δεν πάτε πουθενά, γιατί σου έχουμε Αναστασία και βρέχει. Για να είναι και επίκαιρο.

0: Είναι 2:30.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
2: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
3: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλεφωνό 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

Υδρόγειος 106,9. Παίζει δυνατά. Και δεν παίζεται.

Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση.

Τριτούλες σήμερα 19 Μαΐου και στο Ηράκλειο της Κρήτης ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με νεφώσεις, λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 18 έως και 22 βαθμούς Κελσίου με βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Σήμερα γιορτάζει ο Πατρίκιος ο Μένων Δροσοθεόδοτος. Να χαίρεστε όσους έχετε. Είναι η Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρού, η Παγκόσμια ημέρα φλεγμονωδόνωσων του εντέρου και η μέρα μνήμης για τα θύματα του AIDS. Και φύγαμε με αναβήσεις σε περίπτωση που και σε ένα πολύ σύντομο break.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Φιλικά, φιλικά τα λέμε όλα εμείς.
1: Έτσι.
0: Και με αγάπη.
1: Έτσι. Λοιπόν,
0: δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα μαζί σου.
0: Να το.
1: Να το.
0: Είδες ότι μαζί περνάει γρήγορα η ώρα.
1: Είναι ήβρι, παιδάκι μου τώρα. Εμείς off the record ξέρετε πόσα λέμε. Δεν έχετε ιδέα τι κανονίζουμε εμείς.
0: Αλλά άμα θέλετε να τα λέμε και στον αέρα, να μας το στείλετε, να μην μας το πείτε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ποτέ
1: να
0: δεν
1: κάνουμε
0: ξέρεις.
1: Όλοι μαζί εκπομπή.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Βεβαίως.
0: Για πες γιατί εδώ πέρα έκανα. Ναι, δεν μην ασχολείστε.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τους ανθρώπους που έχουμε στην εκπομπή μας καθημερινά δίπλα μας. Mm-hmm. Έχουμε το κοσματοπωλείο Δραμουντάνης που έχει χειροποιεί τα κοσμήματα στην Αγία Βαρβάρα Μονοφατσίου και στο τηλέφωνο 2894-0233-44. Mm-hmm. Στο κοσματοπωλείο θα βρεις ιδιαίτερα κομμάτια χειροποίητα πάρα πολύ. Μοναδικά θα έλεγα. Έχω προμηθευτεί και εγώ αρκετά από εκεί πέρα και μία δοκιμή θα σε πεις τέλος πάντων. Προχωράμε με Δάφνη Παπαϊωάννου που έχει το κουτί ρατελιέ που χρησιμοποιεί πάντα πολυτελή και εκλεκτά υφάσματα τα οποία επιλέγονται με προσοχή. Να σου πω φυσικά ότι ράβει και στέλνει και σε Μύκονο για να καταλάβετε πόσο ιδιαίτερη είναι η... το στυλ τέλος πάντων του ατελιέ της Δάφνης Παπαϊωάννου. Θα τη βρεις εδώ στο Ηράκλειο όμως Μαυρολένης 614 στο Ηράκλειο της Κρήτης, κατόπιν ραντεβού στο 6938573905. Αν είσαι λοιπόν η φούλα νονά κουμπάρα και έχεις και φορέματα ειδικών περιστάσεων, θέλεις, θα απευθυνθείς στη Δάφνη Παπαϊωάννου. Επίσης να σου πω ότι είχε κάνει και διαγωνισμό με νηφικό, παρακαλώ.
0: Ορίστε.
1: Από τις τολμηρές. Λοιπόν, και κλείνω με Μαργαρίτη Όμικρον Έψιλον, ο οποίος έχει διήψει να ψευδοροφές χωρίσματα. Θα τον βρω στο τηλέφωνο 6937-020680 και Ούλαφ Πάλμε 20. Δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1990. Χρησιμοποιεί πάντα υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Οικονομικά πακέτο προσφορών έχει. Θα σου παραδώσει το έργο έτοιμο στις προκαθορισμένους χρόνους που έχετε πει. Και απλά... εσύ θα στολίσεις το χώρο και η δουλειά σου θα προχωρήσει. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζεσαι με τέτοιους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω.
0: Mm-hmm.
1: Και με πάμε... τι θα ακούσουμε.
0: Δανάη και καλοκαίρι. Από το χειμώνα και τις βροχές πάμε στο καλοκαίρι σε αυτή τη ζωή.

0: Είναι 3:30. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.

0: Αν η μουσική που ακούς αρέσει, αρέσει. Είσαι στη σωστή συχνότητα. Υδρόγειος 106,9.
1: Λοιπόν, και έχω να σου πω ότι τελευταία μία ώρα εκπομπής, πρώτον, δεύτερον, ότι προχθές είχα ένα γάμο και πήγα και έκανα, παιδιά, τα μαλλιά μου πέρα από τα νύχια μου στο Μούσα, Μούσα Beauty Salon and Spa, στην Κορώνη 83, Κορώνη Μαγαρά, στην Ηρακλή 83 και Ματθεάκη γωνία, εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχω να σας πω ότι είναι ένας χώρος που θα φτιάξεις τα νύχια σου, θα κάνεις τα μαλλιά σου, είναι ένα κέντρο εκεί γενικά ευεξίας. Θέλεις make-up, τα πάντα όλα. Μπαίνεις και βγαίνεις άλλος άνθρωπος. Να σου πω ότι πήγα και έβαλα πρόσθετα μαλλιά, τρέσα, που δεν έχω βάλει πάρα πολλές φορές. Παιδιά, ήταν σοκ το αποτέλεσμα. Πραγματικά ήταν σοκ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν με έχει συνηθίσει ο κόσμος. Με κοιτούσαν παιδιά στο γάμο όλες και ήμουν η πριγκίπισσα Σύση. Ήταν εκεί έτσι ένας ωραίος κόσμος, η αλήθεια είναι. Με ένα κόκκινο φόρμα, το ανέβασα κιόλας. Μπείτε να το δείτε. Ήταν όντως φανταστικό. Και θέλω να σου πω επίσης για έναν άλλο μου συνεργάτη που θα πάω μεθαύριο, το Skin System που όλοι ξέρετε, στη Λεβίνου 71, που πάω εκεί και χτυπιέμαι, κάνουμε αδυνατιστικές εκεί θεραπείες. Λέιζερ που έρχεται καλοκαίρι και δεν γίνεται χωρίς αυτό, και εννοείται πολλές θεραπείες προσώπου. Να πας λέει 71 πρώτο όροφο στη Θέρισο να βρεις τα κορίτσια και να σου πεις και χαιρετίσματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Κλαβδία και βασανίζομαι.

0: είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Σας χαιρετάμε.
1: Σας χαιρετάμε.
0: Τα φιλιά μας τα πολλά από Εύη Παπαδάκη, Μιχάλη για πιτζάκι.
1: Με αύριο.
0: Αύριο 2 η ώρα εδώ όλοι. Πρώτο τραπέζι, Υδρόγειος 106,9.
1: Φιλάκια.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
0: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
0: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9. Και τώρα, like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
5: like στη μουσική,
6: like στη μουσική.
5: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, είστε καλά? Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα δυναμικά και έχουμε το πρώτο viral βιντεάκι που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες στα social. Δεν είναι τόσο καλό, αλλά δείχνει τη μητέρα φύση, μητέρα ρινοδέλφινο, θρηνεί το νεκρό μωρό της, τον αμβρακικό, και δεν το αφήνει, παιδιά, δεν το αφήνει. Λοιπόν, η φύση, είδατε, οι μητέρες, ακόμα και στα ζωάκια, είναι κάτι το ξεχωριστό. Ξεκινάμε και σήμερα, like στη μουσική, πάμε να ξεκινήσουμε με υπέροχες μελωδίες.

0: Λάιχ στη μουσική.
1: Άκουσε, καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Το τι κράξιμο έχει φάει ο Ακύλας, παιδιά. Διάβασα κάπου, ο Κατρακύλας, ναι. Δεν είναι σωστό να λέμε τέτοια πράγματα, δεν είναι σωστό να κακολογούμε συνέχεια. Το παιδί έκανε αυτό που μπορούσε, έδωσε την ψυχή του. Αυτό ήταν το τραγούδι του, οι Έλληνες το επιλέξανε και πήγε να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να λέμε τέτοιες κακίες.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

0: Σκούτερ, σκούτερ, σιμ.
1: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
2: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Μετά την Κίνα, λοιπόν, και η Αμερική έφτιαξε το ρομπότ που αναλαμβάνει το νοικοκυριό του σπιτιού. Επανάσταση κάνει και αμερικανική εταιρεία. Το θέλουμε το ρομπότ, παιδιά, ειδικά για την καθαριότητα. Το θέλουμε, θέλω δωράκι.

Δήμητρα Παπαδήμα, λοιπόν, η αγαπημένη ηθοποιός, η κούκλα αυτή, πανύψηλη ηθοποιός, που είχε παίξει και στο σύριαλ «Δυο ξένοι», λοιπόν, είπε ότι κανένας άντρας δεν την έχει ερωτευτεί στη ζωή της. Παιδιά, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, είναι μια κούκλα.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Από την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
11: Υδρόγειος 106,9. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, μπορεί φαινομενικά να δείχνει αδιάφορος, ενώ μέσα του καίγεται από επιθυμία. Ο Ταύρος, ο Παρθένος, Ζυγός, Σκορπιός, Εγώκερος και Υδροχόος.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, όταν κάποιος σε θέλει, δεν θα σε κάνει ποτέ να αμφιβάλλεις γι' αυτό. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Σκορπιός και γενικά κανονικά πρέπει να το λένε όλα τα ζώδια, γιατί ισχύει αυτό, παιδιά.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο. Καλά, έχει πολλά αγαπημένα ο Νίκος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Πού θα με πας. Θα μ' αγαπάς. Πάμε να ακούσουμε, παιδιά.

Τέλειωσε πάλι το δύο ώρο μας, αγαπημένοι μου φίλοι. Φτάσαμε στο τέλος, δεν πειράζει όμως. Αύριο πάλι μαζί, πρώτο Θεός, για να πούμε πολλά νέα. Άντε να δούμε τι καινούριο θα βγει και ευχόμαστε να βγουν και ωραία νέα, έτσι. Γιατί συνήθως διαβάζουμε στα social και τηλεόραση να μην βλέπουμε, στα social διαβάζουμε άσχημα, παιδιά. Εύχομαι να έρθουν τα καλύτερα, αυτά περιμένουμε, είμαστε αισιόδοξοι και προσευχόμαστε για τα καλύτερα. Άμα έχουμε υγεία, όλα τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Λοιπόν, σας περιμένω και αύριο. Φιλάκια από μένα, γεια σας.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

ξεκινήσει το Flight Mode, αυτή η 2ωρη ραδιοφωνική εκπομπή, εδώ που ταξιδεύουμε παρέα πάνω από τις μεγαλύτερες μουσικές του σήμερα. Αναδρομή στο παρελθόν και ένα σωρό ακόμα πραγματάκια. Είμαι η Λίνα Πατριανού και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και σας συντροφεύω εδώ στην Μωρένα συχνότητα. Το ταξιδάκι μας ξεκινάει αμέσως τώρα. Ελπίζω να είχατε μια ωραία Δευτέρα. Να πήγε καλά αυτή η αρχή της εβδομάδας και είμαστε εδώ για να τα πούμε όλα. Καλώς ήρθατε. Προσταθείτε γιατί έχει ξεκινήσει η δική μας πορεία εδώ στο Flight Mode.

Θέλω πάρα πολύ να ακούσω τα νέα σας, παιδιά. Γράψτε μου μέσα από το Instagram, ακολουθήστε με και λέτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Λίνα Πατριανού, θα με βρείτε και περιμένω τα μηνύματά σας, γιατί όχι και τα βίντεο σας. Αν είστε κάπου και μπορείτε, τραβήξτε έτσι και ένα βιντεάκι που ακούτε την εκπομπή και στείλτε το μου να χαρώ κι εγώ. Όσο εσείς στέλνετε τα νέα σας και τα χαιρετισματά σας, εγώ φροντίζω για τις μουσικές επιλογές για να συνεχίσουμε ευχάριστα και ωραία όσο μπορούμε με τα top κομμάτια του σήμερα.

Νατάσα και οι φωτεινήπιστες ακροάτριες της εκπομπής. Μου στείλανε εδώ μια φωτογραφία, πολύ μου αρέσουν αυτά. Λίνα Πατρή είναι το προφίλ μου στο Instagram, όπου έτσι επικοινωνούμε και μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Όπως κάνανε και τα κοριτσιά. Πλησιάζει και το τέλος του πρώτου ημιώρου μας. Θα επιστρέψω αμέσως μετά το διάλειμμα με πολύ δυνατές μουσικές, σας το υπόσχομαι. Αλλά και το σημερινό μουσικό μας flashback από εμένα για τα κορίτσια, το επόμενο κομμάτι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
4: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-282450.
4: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1,39 €. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες, 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Τρίτη τα λέμε εδώ παρέα στο Flight Mode, όπως πάντα δηλαδή, όπως κάνουμε κάθε μέρα για δύο ολόκληρες ώρες. Πάντα μια βόλτα σε ένα χωριό της Αρκαδίας που σε λίγες μέρες μας ετοιμάζει κάτι φοβερό. Πάμε στο Κολίνες Sound Festival, ένα τρομερό μουσικό φεστιβάλ, παιδιά, το οποίο έχει στηθεί και νομίζω ότι θα μας καταπλήξει φέτος, γιατί πρόκειται για ένα ταξίδι μουσικό, καλλιτεχνικό, μέσα στη φύση, με πολλά πολλά πράγματα. Πέρα από συναυλίες, θα έχει παιδικά εργαστήρια, δράσεις στο βουνό, γιόγκα, σινεμά, πολλά πολλά ακόμα. Στη σκηνή θα δούμε και πολύ μεγάλα ονόματα, και όλα αυτά συμβαίνουν 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο ticketservices.gr και βλέπετε όλο το πρόγραμμα και κλείνετε έγκαιρα τα εισιτήριά σας, γιατί θα γίνει χαμός.

αγαπημένο μας ταξιδάκι στο χρόνο είναι εδώ. Έφτασε, παιδιά, η ώρα για τη μουσική αναδρομή μας, για ένα ταξίδι πίσω στο παρελθόν, το οποίο θα μας θυμίσει έτσι διάφορες αναμνήσεις, και πάμε να το απολαύσουμε, να επαναφέρουμε λίγο τα συναισθήματα από το τότε στο σήμερα. Flight mode, flashback.

πάρα πολύ σημαντικό να μην το ξεχάσω και νομίζω ότι φροντίζω να σας το υπενθυμίζω αρκετά συχνά, αλλά για τους καινούριους της παρέας θα ήθελα να σας πω ότι περιμένω τα μήνυματά σας στο Instagram όπου με βρίσκεται ως Λίνα Πατριάνου και μου στέλνετε εκεί το μήνυμά σας. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram με το όνομα της εκπομπής όπου το προφίλ μας είναι Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ, όπως σας είπα, Λίνα Πατριάνου. Να σας ευχαριστήσω πραγματικά που είστε στην παρέα μου. Δεν ξέρω πώς θα παίρναγε η ώρα χωρίς εσάς, γιατί δεν λέω. Είναι πάρα πολύ ωραίο να επιλέγεις μουσικές αγαπημένες, αλλά άμα δεν τις μοιράζεις ή τις αφιερώνεις, δεν είναι το ίδιο. Πώς να το κάνουμε? Τελειώνει εδώ η πρωτεύουσα του Flight Mode. Επανέλθω για μια δυναμικότερη ραδιοφωνική ώρα και σας περιμένω.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Λίνα Πατριανού στην παρέα σου εδώ στην αγαπημένη συχνότητα. Αυτό είναι το Flight Mode, καθημερινή 2 ώρα εκπομπή που είναι εδώ. Την ετοιμάζουμε με πολύ αγάπη, με σκοπό να σας ταξιδέψουμε στις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες και να ετοιμάσουμε ένα ακουστικό ταξίδι μέσα στη μέρα μας που νομίζω ότι το θέλουμε. Το ζητάτε! Και ό,τι και αν συμβεί, καλό είτε κακό, η μουσική είναι η καλύτερη συντροφός μας, παιδιά, σε θέματα διάθεσης και το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο που σε συντροφεύει σε κάθε σου στιγμή. Ξεκινάει η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, όπου εδώ θα συναντήσουμε το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας και αγκαλιά εννοείται θα πάμε με τις ελληνικές μουσικές μας και με τίποτα δεν σταματούν οι επιτυχίες που έρχονται εδώ. Να τες τώρα τις βλέπω. Πατάω play αμέσως.

ολοκληρώνοντα σιγά σιγά το τρίτο μισάωρο του Flight Mode και δεν θα ολοκληρωθεί άμα δεν σα πω γι' αυτό το μοναδικό event, το μουσικό φεστιβάλ που συμβαίνει σε ένα χωριουδάκι στην Αρκαδία. Κολίνες Sound Festival. Αν θέλετε να ψάξετε περισσότερες πληροφορίες, έτσι θα το βρείτε. Στις Κολίνες Αρκαδίας λοιπόν θα ανέβουν στη σκηνή Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κοινή Θνητήμα, Τούλα Ζαμάνη, Ρία Ελληνίδου, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Απόν, Ανδρομάχη. Χαμός. Και στο τέλος μας περιμένει ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι 1η Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο για όλους στην πλατεία του χωριού του Αγίου Πνεύματος εκείνο το τριήμερο. Μπείτε τώρα και κλείστε τα εισιτήριά σας, παιδιά, στο ticketservices.gr. Ελάτε σιγά σιγά να μπαίνουμε στο vibe του καλοκαιριού και των πανηγυριών.

0: Με την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.gr.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

τελευταίο ημίωρο εδώ. Είμαι Ελίνα Πατρινού με το Flight Mode στην παρέα σας, στον αγαπημένο σας σταθμό που παίζει πάντα και μόνο επιτυχίες. Το τελευταίο μισό ώρα της εκπομπής μας έχει ξεκινήσει και αυτή η εβδομάδα επίσης έχει ξεκινήσει. Και όπως και να ξεκίνησε, είτε με νορμάλ είτε με άγριες διαθέσεις, εδώ είμαι εγώ με ωραίες μουσικές να προσπαθήσω να την ομορφύνω όσο γίνεται. Να ορίστε, πάμε σε μια πολύ ωραία επιλογή που το βλέπω εδώ και θα πατήσω το play να έρθει στην παρέα μας.

Και κάπου εδώ, αγαπημένοι μου, φτάσαμε στο τέλος. Αυτό ήταν το Vlade Mode, να σας κρατάει συντροφιά. Και σήμερα Τρίτη. Ελπίζω και εύχομαι έτσι να συνεχιστεί ωραία εβδομάδα χωρίς περίεργα ευτράπελα. Παραμένετε εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος. Μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που μουσικά πετάξατε μαζί μου και σήμερα.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντού.

0: Τωτινά αγαπημένες, κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Και μιλάμε πώς έχει περάσει ο καιρός. Δηλαδή, σε λίγο χαιρετάμε και το Μάιο
1: και
0: μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι.
1: Και τι γίνεται.
2: Έρχεται ο Ιούνιος, παιδιά,
1: και
2: το καλοκαίρι.
0: Για να γιορτάσουμε τον Ιούλιο.
1: Όχι, και τι γίνεται.
2: Τι γίνεται.
0: Καλοκαιριάζει.
1: Όχι, και τι γίνεται.
2: Κάτι με τους αριθμούς θα πει.
1: Κάτι γίνεται τώρα.
0: Τώρα
1: που μπαίνουμε σιγά σιγά προς τα τέλη Μαΐου.
2: Ήρε Μέλανη.
1: Έλα ρε παιδιά.
2: Έρχεται το καλοκαίρι.
1: Και τι άλλο έρχεται.
0: Ξέρω εγώ.
2: Η χαρά, τα παιχνίδια. Η ευημερία. Η Μέλανη.
0: Α, έχει γενέθλια.
2: Πότε έχεις γενέθλια, Μέλανη?
1: Στις 30 Μαΐου.
0: Ναι.
2: Αλήθεια, 30 Μαΐου.
1: Ναι. Δεν κλείνω τα 30. Τα 21 κλείνω.
0: Καλά, εντάξει, το ξεφτύλισες. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, το πιπίνι η Μέλανη Μιλένοβα και σήμερα Σταθής Μπόγδανος, το Λίσσα Αγγελακόπουλος και Βασίλης Ικόγνητος διεθνής του ήγου. Πάμε για μουσικάρες και...
1: επιστρέφουμε και μη φύγει κανείς.
3: Έλα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ και θέλω να σας πω χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και χαρά. Να έχετε ό,τι επιθυμείτε. Στην αγκαλιά σας θα το βρείτε.
1: Μας έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει ο Πατρίκιος. Ο Πάτρικ. Πατρίκος, Πατρίκης. Πατρίτσιος, Πατρίτσης, Πατρικία, Πατρίκα, Πατρίτσια, Πατρίτσα, ο Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνώσιος, Θεογνωσία, Θεόκτητος και Μένανδρος.
1: Λοιπόν, έκανες δύο λάθη.
0: Δεν έκανα.
1: Πρώτον είναι Πατριτσία και όχι Πατρίτσια.
0: Έχω και Πατρίτσια.
1: Πατριτσία δεν είπες ποτέ όμως.
0: Είπα.
1: Το είπε.
0: Δεν θυμάμαι. Μπορεί.
1: Και επίσης είναι Θεόκτιστος και όχι Θεόκτιστος.
0: Ναι. Δεν νομίζω. Είπα πω. Α,
2: βρήκε κάποιον. Βρήκε κάποιον. Τον έκτισε η Μελάνη.
1: Θεοσωμάτευμα. Θεοσωμάτευμα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και όσον αφορά τις γεννήσεις, δεν ξέρω Μέλανη αν εσύ έχεις ακούσει ποτέ σου Ναταλία Ορέιρο. Αν και είναι Ουρουγουανή, έχει κάνει και πέρα από την Ελλάδα, γιατί δεν είχε κάνει συνεργασία
1: με τον Κουρκούλη.
0: Με τον Κουρκούλη.
2: Με τον Κουρκούλη.
0: Ναι, γι' αυτό το ανέφερα. Κάπως έτσι, ναι, τέλος πάντων. Και επίσης, ο συνομήλικός σου, Σαμ Σμιθ, γνωστός Άγγλος τραγουδιστής, έτσι.
2: Αχα, δεν είναι συνομήλικός μου.
0: Εντάξει, είναι λίγο μικρότερος.
2: Τόλι, έξω!
0: Πάμε σε μουσική, κυρίες και κύριοι.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να μας βρείτε.
2: Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
1: Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
0: Θέλετε να σας βγάλω τραγουδάκι?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, θα μας βρείτε λοιπόν στα social media Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και την αγάπη σας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε στο υπέροχο θέμα αυτής της σεζόν.
1: Ποιο είναι το υπέροχο θέμα?
0: Καλοκαίρι.
1: Αλίμονο, τι θα έλεγες εσύ.
2: Καλοκαίρι, αλλά ακόμα δεν έχεις έλθει με σελιονάρα.
0: Έλα, φαγώθηκες πια. Κάθε μέρα μου λες γιατί δεν ήρθαμε σελιονάρα.
2: Έμα να σου πω κάτι, πέρσι μας είχες πρίξει.
1: Από έχει το... κόψει τα νύχια του.
0: Ερχόμουν με σελιονάρα το Δεκέμβρη.
2: Παιδιά, πέρσι ερχόταν από τον Γενάρη με σελιονάρα και μας έλεγε εγώ κυκλοφορώ τώρα με σελιονάρα.
1: Έλα, ντροπή τώρα, είσαι προβολική.
0: Απλά δεν είχαν ανοίξει τα μαγαζιά και δεν έχω πάρει να πάρω τις καινούργιες μου καλοκαιρινές σελιονάρες.
2: Αχ, τι σελιονάρες θα πάρεις φέτος, flip floppy.
0: Με πέρλα. Με πέρλες.
2: Flip floppy τις ενιαίες.
0: Με λένε καταρχήν σκοπεί ότι λέγονται φλουπ. Αυτές που μπαίνει μέσα όλο στο πόδι και δίχαλο οι άλλες.
2: Ναι. Ωραία.
0: Το λέει Αγγελακόπουλε, δεν ήσουν εσύ την προηγούμενη φορά. Ποιες παντόφλες προτιμάς, ποιες αγενάρες?
1: Εδώ ήμουνα που λέγαμε για το.
2: Δεν σε θυμάται, το βλέπεις έτσι.
0: Πώς είναι, επειδή έχω πάντα κόντρα με τη Μέλανη γι' αυτό.
1: Όχι, ήταν. Θυμάμαι πολύ καλά που συζητούσαμε και λέγαμε για το ποιες προτιμάς. Με τη διχάλα ή την άλλη.
0: Που η Μέλανη θέλει φλουπ.
2: Εγώ θέλω τη φλουπ, ναι, γιατί τη διχάλα τη φοβάμαι λίγο.
1: Ισχύει, δεν έχει τόση σταθερότητα.
0: Είναι
1: με
0: τρομακτική η διχάλα, έχει δόντια πάνω.
2: Ναι, γιατί αν θυμάστε καλά, σας είχα πει ότι έχω μικρό κουπτεπιέ, οπότε η διχάλα μου φεύγει από το πόδι.
0: Α, μωρέ, η Μέλανη δεν έχει κουντουπιέ.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες με Στάθη Μπόγδανο, Μέλανη Μιλένοβα και το Λέγκε Λακόπουλο και ετοιμάζομαι να δώσω πάσα στη Μέλανη Μιλένοβα για να μας πει τι...
1: Την πιο χρήσιμη... Την πιο χρήσιμη πληροφορία της ημέρας που θα ακούσετε στα FM.
0: Τι θα ακούσουμε σήμερα, Μέλανη?
2: Στα FM και κάνει και χέρι, είναι τεράστιο.
1: Γενικά, στα FM.
2: Στα FM.
3: Στα FM.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω μία πληροφορία για τη Φάλαινα.
0: Για τη Φάλαινα.
1: Ναι.
2: Α, αυτό μας είχες πει για το λίπος που είναι πανάκριβο.
0: Όχι για το λίπος,
1: ο εμετός της Φάλαινας είναι πανάκριβος, αλλά θέλω να σας πω για τη γλώσσα, λέει, της Φάλαινας, η οποία γλώσσα της ζυγίζει ακριβώς όσο ζυγίζει και ο εγκέφαλός της.
2: Ο γλωσσού η Φάλαινα.
0: Ναι.
2: Το δουλεύει τώρα.
0: Προσπαθώ να δουλέψω γιατί μου είναι χρήσιμη αυτή η πληροφορία. Δηλαδή.
1: Γιατί θα δεις μια Φάλαινα αύριο μεθαύριο με την κοπέλα σου, θα πεις αγάπη μου, εσύ το ήξερες.
0: Θα της τεινάξω τα μαλλιά από τον ώμο. Θα της πω ότι η γλώσσα της και ο εγκέφαλός έχουν ίδιο βάρος.
1: Ακριβώς. Την έριξες.
2: Και θα σου πει
0: και θα σου πει σε βλάκας.
2: Πόσο με νοιάζει.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε. Μέλαν Μιλένοβα. Προλαβαίνεις να παντρευτείς τον Τόλι, τον Βασίλη και εμένα.
1: Γιατί?
0: Πριν τα γενέθλιά σου.
1: Γιατί?
0: Και.
2: Εγώ είμαι, και εγώ είμαι παντρεμένος, Στάθη.
0: Έχω και συνέχεια, ρε παιδιά. Αφήστε με να σας πω γιατί.
1: Στάθη, θα σε παντρευτώ. Μου το λες έμεσα.
0: Επίσης. Σταμάτα.
1: Αποσκοπεί κάπου όλο αυτό.
0: Επίσης, να φύγουμε όλοι μας και να πάμε στην Οκεανία.
1: Γιατί να πάμε στην
0: Οκεανία.
1: Γιατί να πάω στην Οκεανία μαζί σου. Γιατί πριν τα γενέθλιά μου.
0: Γιατί να παντρευτώ. Στην Οκεανία, αν ο άντρας ξεχάσει τα γενέθλια της γυναίκας του.
1: Ναι.
0: Έχει.
1: Τι έχει.
0: Είναι ποινικό αδίκημα.
1: Ναι.
2: Πλάκα κάνεις. Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, ναι, και διδιώκεται ποινικά αν ξεχάσει τα γενέθλια. Μπορείς να το πας φυλακή.
1: Θα πας εσύ φυλακή. Εγώ τι θα κάνω, θα πάρω χρήματα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και θα τα φας την υγειά μου.
1: Δέχομαι.
0: Με φύλλα χρυσού πηγαίνουμε στην Οκεανία.
1: Δέχομαι, Στάθη.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε επιτέλους αυτή η στιγμή που θα συζητήσουμε για το top θέμα, το hot θέμα του καλοκαιριού.
1: Σωστά.
2: Τι θέλετε να συζητήσουμε για το καλοκαίρι?
0: Πες μας
2: εσύ. Έχετε εμένα εδώ πέρα που είμαι ο φωτεινός καλοκαιρινός παντογνώστης.
0: Ναι, ο οποίος δεν μπαίνει καν στη θάλασσα, αλλά τέλος πάντων.
2: Δεν χρειάζεται να μπαίνει στη θάλασσα για να είσαι φωτεινός καλοκαιρινός παντογνώστης, Μέλανη Μιλένοβα.
0: Πες μας, φωτεινέ παντογνώστη.
2: Φωτεινέ καλοκαιρινέ παντογνώστη, επιτέλους μάθε να το λες.
0: Τι θα κάνεις φέτος το καλοκαίρι?
2: Διακοπές.
0: Πού βρε Στάθη μου, πού?
2: Μα δεν χρειάζεται, παιδιά, να κανονίζετε ποτέ τις διακοπές σας.
1: Μιλάει ο Στάθης, πάει 15 χρόνια σε δονούσα για αυτό.
0: Μα πραγματικά.
1: Πήγαινε.
2: Έχω σταματήσει να πηγαίνω όταν κλείσαν το κάμπινγκ, τέλος η δονούσα για μένα.
0: Και τώρα που θα πας σε κάμπινγκ.
1: Κλείσε το κάμπινγκ.
2: Ναι, από τότε που ξεκίνησε ο κορονοϊός. Μάλλον ψάχναν αφορμή για να κλείσω τα κάμπινγκ.
1: Μάλλον, προφανώς, ναι.
2: Και του σταματήσανε και την έχουν δει τώρα όλοι δωματιούχοι και high class.
1: Έλα ρε, εσύ σοβαρά μιλάνε.
2: Ναι, λες και είναι πλεμπαίοι, φτωχοί και τελευταίοι αυτοί που
0: ωραία, ωραία.
2: Δεν καταλαβαίνουν το κάμπινγκ, είναι ιδεολογία.
0: Και πού θα πας τώρα για κάμπινγκ?
1: Δεν θα πάει για κάμπινγκ.
0: Θα μας πεις, θα κάνεις.
2: Δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν έχω αποφασίσει.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε μουσική.
2: Γιατί με γιώνεις έτσι και πας γρήγορα σε μουσική?
1: Όχι, να πάει σε μουσική για να κάνεις να το σκεφτείς λίγο.
0: Και να μας πεις μετά.
1: Πρέπει κάτι να μας πεις γι' αυτό, καταλαβαίνεις.
0: Δεν γίνεται, οπωσδήποτε.
1: Ναι, πες κάτι από το μυαλό σου, ξέρεις.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες και προσπαθούμε εδώ με το ζόρι να εκμεύσουμε
1: την πληροφορία της ημέρας.
0: Σωστά. Στάθη, πες μας, αν δεν έχεις αποφασίσει, πού πιστεύεις ότι θα ήθελες να πας φέτος το καλοκαίρι?
1: Πού πιστεύω ή πού θα ήθελα? Δεν καταλαβαίνω.
0: Πού θα ήθελες, ναι, γιατί είσαι στο καρία.
2: Εγώ λέω να του κλείσουμε ένα εισιτήριο one way.
0: Εγώ λέω να του κλείσουμε κανένα εισιτήριο και να του πούμε να πάει στο καλό.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να κλείσουμε με Έλενα το γάμο μας και να με στείλεις στη θιά σου.
2: Ναι, στον Παλί.
1: Ναι, γιατί θα είμαστε πολύ τσακωμένοι. Και να με στείλεις να μείνω λίγο.
2: Εκεί δεν πιάνει, βρε.
1: Γιατί?
2: Μα δεν θα πάρω αποζημίωση.
1: Δεν ναι, αλλά το θέμα να πάω εγώ στον Παλί.
0: Να πάω στον Παλί, αυτό το έχει σημασία.
1: Τι νοιάζει, θα κάνει εσύ. Γιατί θα μπορεί να πει στη θεία σου: γεια σου, σου στέλνω τον άντρα μου, γιατί έχω πάρα πολλά νεύρα μαζί του και θέλω να περάσω το καλοκαίρι μόνη μου.
2: Μα το θέμα είναι να πάμε στην Οκεανία για να ξεχάσει τα γενέθλιά μου και να πάρω εγώ την αποζημίωση και να μπει στη φυλακή.
1: Μα δεν με ενδιαφέρει να πάω στην Οκεανία.
0: Και με τα λεφτά θα πάρει, θα πετάξει απευθεία από Οκεανία Μπαλί.
1: Νομίζω ότι δεν με συμφέρει αυτό το σενάριο.
2: Ξανασκέψου το.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και πάλι κοντά σας και πάμε στην αγαπημένη μου ενότητα, γιατί θέλω να προτείνω ταινία την οποία ο Στάθης σίγουρα την έχει δει.
1: Έλα, blockbuster, τόλις, πες μας.
0: Σίγουρα την έχει δει. Απλά επειδή επειδή ο Έντουαρτ Νόρτον είναι ένα από τους πολύ αγαπημένους ηθοποιούς.
2: Εμένα είναι αγαπημένος μου, νομίζω ότι παίζει τα πάντα ο Έντουαρτ Νόρτον.
0: Μπορεί να παίξει τα πάντα. Μου είχε κάνει εντύπωση που στο Βασίλειο των Ουρανών που είχε παίξει με τον Ορλάντο Μπλουμ που και καλά πάνε, που ουσιαστικά παραδίδει την πόλη του Ισραήλ στους Οθωμανούς. Τέλος πάντων, εκεί έκανε ένα βασιλιά ο οποίος λόγω κάποιας ασθένειας φόραγε μάσκα. Και δεν φαινόταν το πρόσωπο. Ήταν απίστευτο το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος, ακόμα και με μάσκα, μπορούσε να παίξει απίστευτα. Ωστόσο, η ταινία που θέλω να πω εγώ τώρα είναι το American History.
2: American History X.
0: Ναι, American History X. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μία από τις ταινίες που οι περισσότεροι την έχουμε δει, αλλά εσείς που δεν την έχετε δει.
2: Αποκλείεται κάποιος να μην την έχει δει.
0: Μην τη λες αποκλείεται, μπορεί όντως κάποιοι να μην την έχουν δει. Όπως η Μέλανη για παράδειγμα.
2: Μέλανη δεν την έχεις δει.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό το λέω.
3: Η Μέλανη δεν είναι ο μέσος όρος.
0: Εντάξει, η Μέλανη δεν έχει δει την Μπακαλόγατο. Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
2: Είναι τέλειο το ότι σχετίζεις American History X.
0: Τον Μπακαλόγατο.
2: Μπακαλόγατο.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
2: Να βάλεις Μέλανη να το δεις.
0: American History.
2: Μαθήματα Αμερικάνικης ιστορίας.
1: Θα το δω κι αυτό.

0: μπουλήθρες, επιστρέψαμε εδώ με τον Τόλι και τον Στάθη και εμένα την Μέλανη. Και πού θα μας βρείτε?
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Θα μας βρείτε στο Facebook, στην υπέροχη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στο Instagram Μπουρμπουλήθρες. Και στείλτε μας, ξέρετε, εσείς μηνυματάκια, καρδουλίτσες, DM, MM, SMM,
1: LM, FM.
0: Ό,τι θέλετε εσείς.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ή κακώς, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Έφτασε το τέλος και για σήμερα. Ευτυχώς, γιατί χασμουριέται η Μέλανη.
1: Έλα, σταμάτα να με δίνεις έτσι στεγνά κάθε
0: τι,
1: φορά.
0: Αφού παραλίγο να φύγει το σφράγισμα, μου πούρνει στο μάτι.
1: Δεν έχω σφράγισμα.
2: Εντάξει,
3: δεν σφράγισμα, Μέλανη. Και τώρα μαύρα που πίσω στα δόντια στήλη.
1: Δεν έχω μαύρα. Πω, πω, πω.
3: Έχεις φυλάξει φαγητό για να το πεινάσεις μετά.
1: Δεν έχω. Σταμάτα να με κοροϊδεύεις, δεν έχω τίποτα.
0: Κοντά σας και σήμερα, Στάθης Μπόγδανος, Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα και Βασίλης Κόκκινος, τους ρύθμους του ήχου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι να έρθει αυριανή ημέρα για να ακούσετε αυτό το καταπληκτικό.
1: Κοριτσάκι
0: να κελαϊδάει. Τι μένει να πούμε για σήμερα?
1: Ένα μόνο.
0: Ναι.
3: Τι?
0: Bye.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.

0: έχεις την καρδιά.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας. Έρχονται Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Η Ιουλία Καλυμάνη με Εξόδεψες, αλλά και ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις. Καλή μας διασκέδαση.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ήταν ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχεται αμέσως τώρα ο Απών και το Ρεμπέτικο, αλλά και πολλές ακόμα επιτυχίες μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

βράδυ τρίτης νύχτας στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Άννας, Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Ακούνια, ενώ λίγο πριν ήταν ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια για την Κατερίνα. Έρχεται αμέσως τώρα η Πέγγι Ζήνα με το Άμυνα για τον Τάσο και αμέσως μετά Άννα Βύση και Αιγαίο για τον Παναγιώτη.

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, μια επιλογή της Σοφίας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αγαμέμνον, στο Μέμνον, στη Μεμνία, στον Πατρίκιο και στην Πατρικία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η μέρα υπερηφάνειας των άφιλων ατόμων, η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και η παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: που δεν εγκρί.
1: Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Ενώ λίγο πριν ο Αντώνης Ρέμος με το Δευτέρα για το Θάνο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές. Ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Νίκος Βέρτης με το Μου έλειψες πολύ για το Βασίλη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ιταλία, ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλος Μαρκαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο και επιδίδει το μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές με πρώτη αυτή της Ανθής, Παντελής Παντελίδης, ίσως ήσουν κυρία.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Με Λίγα Λόγια, μια επιλογή της Εύης, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες για τον Πάνο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των ποντίων. Σαν σήμερα το 1962 η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. Σαν σήμερα το 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μαρκαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο και επιδίδει το μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές με πρώτη αυτή της Ανθής, Παντελής Παντελίδης, Ίσως Ήσουν Κυρία.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε και σήμερα, μέσα εβδομάδα, Τετάρτη 20 του Μάη, και ξεκινάει και μια ημέρα, έρχεται μια ημέρα με πολλές γιορτές, γιορτάζει σχεδόν η μισή Ελλάδα. Είμαι Άλκης Πετρίτης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Με Μπέγκη Ζήνα ξεκινήσαμε, Άμινα, Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου, για να κάνουμε αυτή την κουβέντα, την λίγο πιο προσωπική που κάνουμε κάθε βράδυ. Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς και επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
2: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
3: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Tonight.

Δεύτερο ημέρο εκπομπής, αυτή είναι η Κλαβδία, όνειρο βαθύ, το Night Radio Show στην παρέα σου. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης στη μουσική, μάλλον στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μετά από κάθε χωρισμό λέω ότι δεν θα ξαναδεθώ τόσο και μετά το ξανακάνω. Γιατί δεν μαθαίνουμε ποτέ? Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για να αγαπάει με μέτρο. Δηλαδή όσο και αν πονέσουμε, πάντα ένα κομμάτι μας θέλει να ξαναπιστέψει. Και ευτυχώς φυσικά που σημαίνει αυτό, γιατί αν αρχίσουμε να αγαπάμε μόνο με άμυνες και υπολογισμό, μπορεί να προστατευτούμε, αλλά δεν θα ζήσουμε ποτέ κάτι πραγματικά βαθύ. Είπες από Θοδωρή Φέρη.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Tonight.

0: γίνεται.
1: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αυτή είναι η Ελληνίδου, γιόρταση κιόλας με τον σύντροφό της, τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, τα κοινά τους γενέθλια. Είδαμε φωτογραφικό υλικό και όλα. Κάθε φορά που είμαι χαρούμενη σε μια σχέση, φοβάμαι ότι κάτι κακό θα συμβεί και θα χαλάσουν όλα. Ξέρεις, αυτό συμβαίνει πολύ σε ανθρώπους που έχουν μάθει να συνδέουν την αγάπη με την απώλεια. Δηλαδή, όταν όλα πάνε καλά, αντί να το απολαμβάνεις, αγχώνεσαι μην τελειώσει. Αυτό βέβαια δεν σε ηρεμεί ποτέ πραγματικά. Το δύσκολο είναι να επιστρέψεις τον εαυτό σου, σαν να επιτρέψεις πιο σωστά στον εαυτό σου να χαρεί χωρίς να περιμένει την καταστροφή. Γιατί αλλιώς, ακόμα και οι όμορφες στιγμές θα γεμίζουν φόβο. Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς, ολοκληρώνουν το τραγούδι «Ίσως αύριο».

Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης, έγινες όμως με αυτό το φτές, το τραγούδι, το πρόσφατο παρελθόν θα έλεγα. Και ήρθε η ώρα για ένα καψούρα throwback, ήρθε η ώρα να πάμε λίγο στα παλιά. Θα σε πάω στο 2006, 20 χρόνια πριν, σε ένα πολύ ωραίο δίσκο με τίτλο «Βροχή των αστεριών». Μιλάω για την Γλυκερία και μιλάω για το υπέροχο «Δεν έχω πολλά» που της χάρισε τη μουσική ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης. «Δεν έχω πολλά, όλα να στα χαρίσω, δεν έχω πολλά να τα μοιραστώ. Μόνο μια ζωή, πάρ' την όλη δική σου, μόνο μια χαρά και όλη σου τη χρωστώ».

0: Tonight.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Tonight.

Πεντάτο ημέρα εκπομπής. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιπτώσεις. Έχει και μια πολύ ωραία συναυλία στις 10 του Ιούνιου στην Προβλήτα Β στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε: δεν θέλω να σε πληγώσω, και λίγες μέρες μετά εξαφανίστηκε. Γιατί οι άνθρωποι λένε πράγματα ενώ ξέρουν ότι θα φύγουν? Γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν να φύγουν χωρίς να νιώσουν κακοί. Δηλαδή, οπότε αφήνω αυτά τα λόγια τα τρυφερά, μισές υποσχέσεις, εθνικές φράσεις για να μαλακώσουν την ενοχή τους. Αλλά τελικά αυτό μπερδεύει περισσότερο. Ακόμα περισσότερο τον άλλον. Να θυμάσαι κάτι. Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο αυτά που λένε όταν σε κρατάνε κοντά. Είναι και αυτά που κάνουν όταν αποφασίζουν να φύγουν. Δεν με αγαπούσες? Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ένα φορτηγό. Νατάσα Θεοδωρίδου, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Νατάσα Θεοδωρίδου ετοιμάζεται για το καλοκαιρινό της tour. Και εμείς ετοιμαζόμαστε κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, το πραγινό μας ραντεβού. Τη ραδινή μας συνήθεια, θα θέλω να πω. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις 2 ώρες που περάσανε. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει, συνεχίζεται εδώ, αλλά αν κάπου εδώ και εσύ καληνυχτής, πάμε παρέα. Καλό ξημέρωμα να πω. Φίλια πολλά.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9. Τώρα γελάω,
1: βγαίνω, πίνω και καπνίζω. Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Καλώς ήρθατε αγαπητοί μου ακροατές, είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και τεταρτιάτικο παρτάκι δεν έχετε ξαναζήσει. Πάρτι θα κάνουμε σήμερα. Μη μου πείτε ότι η ώρα είναι περίεργη, θα σας μαλώσω. Οι ωραίες ραδιοφωνικές στιγμές δεν έχουν ώρες και μέρες. Μείνετε απλά συντονισμένοι.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: είσαι.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

είναι πλέον δική. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής, ναι, αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής, λοιπόν, μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω: ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official, είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.

0: γίνεται μια...
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στη Λιβύα. Έχουμε 5 επετείους, Διεθνή ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Σαν σήμερα τώρα το 1609 κυκλοφόρησε στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονάτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe.

μητέρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω